Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι στιγμή. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley. Pepper Experience. Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Λίγα λεπτά μετά τις 6, πρωινό Pepper, σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη, χρόνια πολλά σε αυτούς τους πάρα πολλούς που έχουν σήμερα γενέθλια. Χαμός γίνεται από γενέθλια
1: εσύ
0: σήμερα.
1: Εσύ έχεις γενέθλια, Θοδωρή. Ναι. Ξυπνήστε όλοι, ξεκινήστε ναι. Και αρχίστε τα μηνύματα. Σήμερα έχει γενέθλια η εκπομπή επίσημα. Σήμερα η γενέθλια, Θοδωρή. Γιορτάζει και η Ειρήνη, να χαιρόμαστε και την Ειρήνη.
0: Χρόνια πολλά στην Ειρήνη, χρόνια πολλά.
1: Έχουμε και γενέθλια.
0: Σήμερα είναι και γιορτάζει, έχει γενέθλια και ο Μάρξ, αν καταλάβετε, ίδια μέρα με τον Μάρξ. Και έχω και ίδια μέρα γενέθλια με την Αντέλ. Και είναι κι άλλοι, θα τους πούμε σε συνέχεια κτλ. Είμαστε μαζί εδώ, πρωινό Pepper. Έχει πάρα πολλές διεθνείς ημέρες και παγκόσμιες μέρες κτλ. Έχει διάφορα θέματα με ζητήματα υγείας, όπως Ευρωπαϊκή Μέρα Μελανόματος, Παγκόσμια Μέρα Άσθηματος, Παγκόσμια Μέρα Πνευμονικής Υπέρτασης και έχει Παγκόσμια Μέρα για την Υγιεινή των Χεριών. Οπότε το ακούω αυτό, θυμάμαι τον Παπαδόπουλο στη διαφήμιση τότε που έκανε για την πανδημία που έκανε και έλεγε να πλένουμε καλά τα χέρια μας. Και όλη αυτή η ιστορία, που αυτό βέβαια δεν έχει μείνει στην πανδημία, πρέπει να είναι καθημερινή συνήθεια.
1: Έτσι και αλλιώς, ακόμα έτσι.
0: Είναι καθημερινή συνήθεια.
1: Είναι μια από τις συνήθειες που έγιναν για καλό, δηλαδή.
0: Μια συνήθεια, αυτή η συνήθεια. Του πολιτισμού μας. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 πρωινό Pepper, κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί. Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βακάρης.

96 και 6. They call me fanatic, they call me absurd.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν λίγο πριν τις 6.30 και αν έχετε ξεκινήσει ή όχι ακόμα αυτή την ώρα να ετοιμάζετε το μεσημεριανό φαγητό. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί πολύ κόσμο και δεν το ξέρει 100% πώς είναι, είναι τι συμβαίνει με το ξαναζέσταμα του φαγητού. Τι γίνεται με το φαγητό που πρέπει να ζεστάνουμε. Καταρχάς, ένα φαγητό πρέπει να μαγειρευτεί καλά, σε καλή θερμοκρασία, διότι πολλά βακτήρια είναι που κάθονται πάνω στα τρόφιμα και προκαλούν τροφική δηλητηρίαση. Για την ιστορία, 1 εκατομμύριο άνθρωποι κάθε χρόνο παθαίνουν τροφική δηλητηρίαση. Τα βακτήρια αυτά είναι τα γνωστά. Είναι σαλμονέλα, είναι η κόλλη, είναι η ληστέρια, αλλά είναι και ένα άλλο βακτήριο που έχει εντοπιστεί στην εσωτερική επιφάνεια συσκευασιών κοτόπουλου και μένει πάνω για 1-2 ώρες και δεν φεύγει πολύ. Φεύγει πολύ δύσκολο. Οπότε αυτό θέλει προσοχή. Δεν είναι μόνο το κοτόπουλο δηλαδή. Έχει βγει και γύρω στη συσκευασία. Εν πάση περιπτώσει, το κοτόπουλο το βράζουμε, το μαγειρεύουμε καλά για να είμαστε ήσυχοι.
1: Δεν έχει σαλμονέλα στο κοτόπουλο.
0: Και δεν έχει σαλμονέλα στο κοτόπουλο. Ναι. Τι συμβαίνει λοιπόν με το ξαναζέσταμα του φαγητού? 2 τα points είναι που πρέπει να προσέξουμε. Πρώτον, αποθηκεύουμε σωστά το φαγητό μέσα στο ψυγείο όταν δροσίσει, όχι όταν είναι ζεστό. Και όταν θέλουμε να ζεσταίνουμε, δεν ζεσταίνουμε όλη την κατσαρόλα, το συγκεκριμένο κομμάτι που θέλουμε να ζεστάνουμε. Και δεύτερον, ξαναζεσταίνουμε το φαγητό καλά. Ο φούρνος μικροκυμάτων, αν έχετε προσέξει, θα έχεις προσέξει και εσύ, δεν ζεσταίνει ομοιόμορφο το φαγητό, εντάξει. Ζεσταίνει τη μία επιφάνεια, η άλλη μπορεί να είναι κρύα. Οπότε, κάνεις μια πρώτη, βγάζεις το, ανακατεύεις και μετά το ξαναζεσταίνεις. Μεγάλη προσοχή όμως, λένε οι γιατροί, έχει το ρύζι. Υπάρχει ένα βακτήριο που βρίσκεται συχνά στο ρύζι. Τα ίδια τα βακτήρια καταστρέφονται με τη θερμότητα, όπως και άλλα προκαλούν τροφική δηλητηρίαση. Ωστόσο, το συγκεκριμένο βακτήριο του ρυζιού και μία τοξίνη δεν καταστρέφεται με το ζέσταμα. Έτσι, αν τα βακτήρια έχουν ήδη πολλαπλασιαστεί στο ρύζι, αυτό μπορεί να γίνει επικίνδυνο. Με μία δηλητηρίαση μιλάμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος ταλαιπωρίας. Οπότε, το ρύζι θέλει μία ειδική προσοχή και μεταχείριση.
1: Επίσης, να σας πω ότι από δική μου προσωπική εμπειρία, ότι με έχει σώσει το air fryer για το ξαναζέσταμα των φαγητών. Για παράδειγμα, ξέρω εγώ, υπάρχουν διάφορες. Στο air fryer έχει διάφορα προγράμματα που μπορείτε να το κάνετε και το κάνετε και πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, για παράδειγμα, ας πούμε, να ζεστάνεις ξανά κομμάτι πίτσα από το ψυγείο, δεν έχει καμία σχέση ο φούρνος μικροκυμάτων από το air fryer. Δηλαδή, το air fryer σου λέει για να ψήσεις πίτσα, θέλει γύρω στα 8 με 9 λεπτά. Αν βάλεις πίτσα η οποία είναι από το ψυγείο 4 λεπτά, γίνεται λες και είναι εκείνη τη στιγμή. Και άλλα φαγητά. Και πιτυρόπιτα κτλ. Ακόμα ζεσταίνει,
0: παιδιά.
1: Ζεσταίνει ακόμα και το σουβλάκι. Δηλαδή, παίρνει το σουβλάκι ατόφιο, με το γύρο μιλάμε, το τυλιχτό. Το ζεσταίνει στα 4 λεπτά και γίνεται καινούριο το σουβλάκι.
0: Άρα συμφέρει όταν φέρει το σουβλάκι στο σπίτι να σου φέρει 3-4. Να πει
1: το κάνουμε πολύ.
0: Σωστό αυτό.
1: Το κάνουμε πολύ. Επίσης, δεν πρέπει ποτέ όταν ξεπαγώνεται ένα τρόφιμο να το ξαναπαγώσετε.
0: Ναι, τελείωσε.
1: Αυτό απαγορεύεται.
0: Μία φορά.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, είμαστε λίγα λεπτά πριν από τις 7, κάθε μέρα 6 με 10 το πρωί, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Βαμβακάρης. Σήμερα λοιπόν 5 Μαΐου, ημέρα Τρίτη, ακριβώς 10 μέρες από τη μεγάλη κλήρωση την Παρασκευή 15 Μαΐου για το Pepper Experience και το Harry Styles που θα είναι το καλοκαίρι στο Wembley στις 29 Ιουνίου, ένας μοναδικός προορισμός, όπως άλλωστε και όλοι οι προορισμοί του Pepper Experience. Έτσι λοιπόν, αυτή τη φορά 4 ημέρες για 2 άτομα, με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel, αεροπορικά για το Λονδίνο, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία του Harry Styles. Για να ζήσεις λοιπόν αυτή την εμπειρία, τη μοναδική του Pepper Experience, ακούς το Pepper Password από το Pepper 96 και 6 κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή, στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Όταν το ακούς, το καταχωρείς στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπαίνεις στην κλήρωση που, όπως είπαμε, θα γίνει την Παρασκευή 15 Μαΐου στο πρωινό Pepper.
1: Add some pepper to your life. Pepper. 96.6. Pepper.
2: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
3: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Add some pepper to your life.
4: Pepper.
1: Pepper. 96 και 6.

0: Σήμερα δεν ξέρω αν θυμάστε που ακούσατε την εκπομπή πρωί-πρωί. Δεν ξέρω αν έχετε πάρει χαμπάρι ότι είμαστε από τις 6 εδώ πέρα κάθε πρωί, το πρωινό Πέπε, Θοδωρής Μαμακάρης και τα ξέρω. Δεν θέλω να πω, δεν πιστεύω να ερχόμαστε μόνοι μας, εντάξει, να ξυπνάμε όλοι μαζί, παρεούλα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Μας είπατε λοιπόν ότι από τις 6 μας λείπετε, δεν σας έχουμε κτλ. Οπότε κάναμε την θέλησή σας πραγματικότητα.
1: Έτσι, και λοιπόν, το χρόνο από τις 5.
0: Και το χρόνο από τις 5. Να είμαστε καλά, δεν έχουμε πρόβλημα. Ραδιόφωνο είναι ωραίο, είναι, μας αρέσει. Σήμερα λοιπόν είναι άλλη μια γενέθλια μέρα της εκπομπής. Έχετε, αν δεν το προλάβατε, έχετε ένα τρίωρο τώρα λοιπόν το υπόλοιπο μπροστά σας να ευχηθείτε χρόνια πολλά στον Θοδωρή που έχει γενέθλια σήμερα.
1: Νομίζω ότι γιορτάζουμε 28 χρόνια, 28 χρόνια
0: από το 90...
1: Από το 98 πρώτη
0: από το 98,
1: φορά.
0: Ναι, ναι, ναι. Από το 98 που βρεθήκαμε.
1: 28 χρόνια γενέθλια.
0: 28 χρόνια γενέθλια.
1: Επιτυχίες.
0: Ναι, ναι, ναι. 98, 97, 98.
1: 97 ήταν, ξεκινήσαμε Νοέμβριο, άρα γιορτάσαμε τα πρώτα γενέθλια 98.
0: Α, οκ, okay, πάντως, ναι, ναι. Ναι, άρα Νοέμβριο του 97, καλά το θυμάμαι,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Νοέμβριο του 97 λοιπόν έχουμε
1: ξεκινήσει. Το χρόνο κλείνουμε 30 χρόνια.
0: Το χρόνο κλείνουμε 30 χρόνια, α, για εσάς που λέτε, α, γάμος και δεν κρατάτε, α, αυτή είναι γάμη ρε εσείς, ναι. Αυτή είναι
1: 30
0: γάμη,
1: χρόνια, ποιοι είναι οι αργυροί γάμοι, δεν ξέρω, 50 είναι χρυσή.
0: 50 κάτι είναι. 50, ναι. 50 κάτι είναι. Νομίζω είναι 25 και 50. Το 30 νομίζω δεν είναι κάτι. Αλλά δεν ξέρω.
1: Ας μας πει κάποιος.
0: Ας μας πει κάποιος παντρεμένος που τα έχει φτάσει αυτά τα χρόνια.
1: 30 χρόνια μόνο οι γονείς μας ήταν παντρεμένοι. Δηλαδή τώρα σύγχρονα ζευγάρια 30 χρόνια. Εντάξει.
0: Όχι, ναι, ναι, ναι. Ναι. Χθες μου λέγε η Ανούλα για μια φίλη της που είναι οι γονείς της 22 χρόνια μαζί και μου το έλεγε. Λες και μου λέγε, ναι, ότι είναι ισόβια, ότι είναι δίδυμη, ότι είναι από τη μέρα που γεννήθηκαν.
1: 22 χρόνια, εντάξει. Για 20, ας πούμε.
0: Για 20, ναι.
1: Ναι, λογικό. Εντάξει.
0: Για 20, έτσι.
1: 60 χρονών, ας πούμε.
0: 22 χρόνια μαζί. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είναι το πρωινό Πέπερ. Κάναμε την εισαγωγή μας, οπότε θα πούμε τα υπόλοιπα καιρούς και τέτοια σε λίγο. Ξεκινάει λοιπόν το πρωινό Πέπερ. Είναι ο Θοδωρής Μαμακάρης, ο Τάκης Νιονούτσος. 8 λεπτά μετά τις 7, σήμερα Τρίτη, 5 Μαΐου, μέχρι τις 10 μαζί.

0: Λοιπόν, σήμερα μια μέρα η οποία θα έχουμε θερμοκρασία στους 26 βαθμούς. Αφήνουμε πίσω τα κρύα του Σαββατοκύριακου. 26 βαθμούς σήμερα το μεσημέρι, 27 αύριο το μεσημέρι, την Πέμπτη 27, την Παρασκευή 25 πέφτει λίγο, το Σάββατο 29 και την Κυριακή 30 βαθμούς. Μπαίνουμε κανονικά στην άνοιξη και για τα καλά μάλιστα.
1: 11 σήμερα το πρωί, ωραία δροσούλα, ξυπνάνε και τα κόκαλα σήμερα, αλλά μέσα στα ζεστάνε.
0: Η κίνηση στους δρόμους είναι κανονική, η βενζίνη στους δρόμους είναι κανονική. Ξέρεις, βλέποντας τα γενέθλιά σου, λες τώρα, κοιτάς πάντα, ας πούμε, με ποιους έχεις γεννηθεί την ίδια μέρα κτλ.
1: Είναι πάρα πολύ
0: ενδιαφέρον. Έχει φοβερό ενδιαφέρον να το δεις αυτό το πράγμα, ας πούμε. Γιατί ξέρεις, είναι για να δεις, ας πούμε, τα ζώδια. Τα ζώδια που υποτίθεται ότι έχεις κοινό ζώδιο κτλ. Δηλαδή, όταν έχεις γεννηθεί την ίδια μέρα με τον Καρλ Μάρξ, γεννημένο το 1818 σήμερα, και με τον Γεώργιο Παπαδόπουλο, ο οποίος γεννήθηκε το 1919, 100 χρόνια μετά.
1: Έγινε τον Παπαδόπουλο.
0: Ναι, τον Γεώργιο. Ναι, ναι.
1: Πα.
0: 100 χρόνια μετά τον Καρλ Μάρξ, και μετά, ας πούμε, την ίδια μέρα γενέθλια και με την Αντέλ, που έχει σήμερα γενέθλια, γεννημένη το 1988. Λες τώρα, αυτά τα ζώδια, ρε παιδί μου, τι σχέση έχουν μεταξύ τους.
1: Δηλαδή, ναι, ναι, όντως,
0: τώρα,
1: όντως.
0: Τι σχέση μπορεί να έχει τώρα ο Μάρξ με τον Παπαδόπουλο.
1: Εκεί ξέρεις τι λένε. Αυτοί που πιστεύουν στα άστρα, ξέρεις τι λένε, ότι είναι οροσκόπος. Όταν δεν τα βρίσκεις στα ζώδια. Α, ναι, οροσκόπος είναι.
0: Νομίζω ότι ο Παπαδόπουλος ήρθε. Τι νομίζω, ο Παπαδόπουλος ήρθε στην εξουσία, υποτίθεται, για να μην έρθουν οι αριστεροί τότε. Κάνε τη Χούντα και τη Τατορία τότε, κατάλαβαν με τη βία την ηγεσία του κράτους. Το 1967. Ποιος ήταν το 67, ο Παπαδόπουλος ήταν 48 χρονών, ο Παπαδόπουλος, όταν πήραν την απόφαση μαζί με τους άλλους. Ήταν στις χαμηλής, πώς το λένε, δεν ήταν συνταγματάρχης. Δεν ήταν, πήραν την απόφαση. Πατακός, όλα τα. Πατακός. Ακούς τώρα και λες τώρα, ο Πατακός, ας πούμε, έκανε δικτατορία σε μια χώρα 7 χρόνια. Κι όμως έκανε ο Πατακός δικτατορία σε μια χρόνια, 7 χρόνια.
1: Άμα δεν δοκιμάζει αυτό και βλέπει τον Πατακό, ειδικά τον Πατακό να μιλάει.
0: Το λεγόμενο και μυστρή. Αλλά α τα αφήσουμε αυτά πίσω μα.
1: Ο Πατακός δεν είναι που ξανά. Ιωαννίδης είναι που ξανά έκανε μετά. Παραξικόπημα.
0: Ο Ιωαννίδης που σου έριξε του άλλου.
1: Παραξικόπημα στο παραξικόπημα.
0: Ο Ιωαννίδης έριξε του άλλου τότε με το
1: Πολυτεχνείο.
0: Άλλη ιστορία αυτή μετά. Και μετά πουλήσανε και την Κύπρο. Άστα τώρα αυτά, μην τα ξεχνάμε. Μην τα συνθυμόμαστε σήμερα, μέρα γενεθλίων. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα. Γιατί η Ειρήνη είναι που γιορτάζει σήμερα. Η Ειρήνη και ο Ειρηναίος είναι σήμερα οι γιορτές. Κίνηση στους δρόμους, είπαμε, κανονική. Βενζίνη ανεβαίνει και πώς φαίνεται με όλα αυτά που συμβαίνουν εκεί στον κόλπο και τις νέες επιθέσεις των Ιρανών που χτυπήσαν την πετρελαϊκή κατάσταση της Φουτζέρα. Δύσκολο να βρεθεί μια άκρη εκεί και να πέσουν οι τιμές. Οπότε και τη βλέπεις, 2,05 το βλέπεις άνετα πλέον.
1: Ναι.
0: Το 2,1 θα το δούμε σίγουρα.
1: Ναι. Οπότε το 2,1 παίζει πολύ. Νομίζω ότι έχει σταθεροποιηθεί ο μέσος όρος στο 2. Δηλαδή πλέον σπάνια θα δεις κάτω από 2.
0: 2,05 δηλαδή το βλέπεις πολύ συχνά πλέον. Αυτό είναι το ανησυχητικό. Και το ανησυχητικό είναι ότι από ό,τι φαίνεται θα συνεχιστεί αυτά όταν βλέπεις όλη την ιστορία. Ότι δεν βλέπεις. Δεν υπάρχει κάποια άκρη. Στην Ουκρανία θα βρουν άκρη στην Ουκρανία από ό,τι φαίνεται. Ναι. Ή τουλάχιστον θα έχουν πάψει θα έχουν και χειρία. Αλλά από ό,τι φαίνεται εκεί. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 εδώ πρωινό. Πέπερ, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Μαμβακάρης.
2: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
3: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96 και 6.
4: Pepper 96 και 6.

0: μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,05 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά, BioClima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
5: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Γιώργος Λάνθιμος. Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας, φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου, στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν, στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος, Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.

0: Έτσι λοιπόν, αυτή την ημερομηνία έχουν γεννηθεί πάρα πολλοί. Ο Μάρξ, λοιπόν, ο Κάρλ Μάρξ γεννήθηκε, όπως είπαμε πριν, το 18. Ήταν μία από τις πιο επιδραστικές μορφές της νεότερης πολιτικής σκέψης. Θεμελιωτής του Μαρξισμού μαζί με τον Έγκελς. Συνυπέγραψε το Κομμουνιστικό Μανιφέστο, ανέπτυξε το Κεφάλαιο στην κριτική στον καπιταλισμό και πολλά, πολλά, πολλά άλλα. Και χτες, λοιπόν, διαβάσαμε ότι υπάρχει ένα χωριό στη νότια Ινδία, όπου τα πιο, πώς το λένε, διαδεδομένα ονόματα και τα ονόματα που δίνουν στα παιδιά τους είναι Μάρξ, Λένιν, Στάλιν κτλ. Είναι ένα χωριό, λοιπόν, στην Ινδία, το οποίο δεν βρίσκεται μόνο στα βιβλία. Λέγεται Βανιβελαμπάτι, στην περιοχή Μαδουράη, σε ένα μικρό κρατήδιο, και έχει μετατρέψει περισσότερο από μισό αιώνα όλη την κομμουνιστική κληρονομιά κομμάτι της ταυτότητάς τους. Για τους κατοίκους, λοιπόν, τα ονόματα αυτά δεν είναι μόδα, ούτε ξέρεις, μια περίοδος που τώρα το ανακαλύψαμε αυτό το όνομα και μετά το αλλάζουμε.
1: Κάποιος το επιβάλλει αυτό? Όχι, είναι συνήθεια.
0: Όχι, είναι συνήθεια. Το οποίο την έφερε κάποιος όταν γνώρισε, όταν έφυγε από τη χώρα και βρήκε τον κομμουνισμό. Δηλαδή, έζησε, πήγε και δούλεψε εργάτης σε ένα άλλο κρατήδιο και γνώρισε τον κομμουνισμό. Γύρισε πίσω, το είπε στους. Λίγοι κάτοικοι είναι, έτσι. Το είπε στους κατοίκους και τώρα οι κάτοικοι από εκεί το έχουν υιοθετήσει. Είναι διαδεδομένο, έτσι ώστε αν ρωτήσει κανείς σε ποσοστό 10 κατοίκων, είναι πολύ πιθανότητα 8 να παραμπέμπουν σε τέτοια ονόματα. Ήταν ένας κάτοικος χωριού, λοιπόν, που έφυγε και πήγε σε μια αγροτική.
1: Και μπερδεύουν και το Στάλιν με το Μάρξ.
0: Τα βάζουν όλα, ναι. Μία κοπέλα, ας πούμε, 26χρονη, έχει δύο κόρες. Την 7χρονη Μαρξίγια, γιατί το βγάζουν και σε θηλυκό, και την 4χρονη Λενίνα. Φαίνεται, λέει, πως τα ονόματα δεν είναι απλά. Είναι σύμβολα επανάστασης και θέλω οι κόρες μου να εργαστούν για την κοινωνία και αφοσίωση θάρρους στους ηγέτες. Ένας άλλος έχει δώσει τα παιδιά του Κάστρο, Αλεξάνδρ και Δημητρόφ. Έχει εμπνευστεί από εκεί. Δηλαδή, γενικότερα όλα τα κομμουνιστικά καθεστώτα.
1: Νομίζω ότι ο Τσίπρας δεν έχει το γιο του, Ερνέστο.
0: Ερνέστο, ναι, βέβαια. Ναι. Τον είναι τώρα ένα του γιο, ναι. Νομίζω ότι ήδημα είναι κτλ. Οπότε να ξέρετε ότι η ιστορία με κάθε τρόπο, αν θες να την κρατήσεις την ιστορία όπως θέλεις εσύ, ας πούμε, μπορείς και να τη μεταφέρεις και σε μια κοινωνία, σε μια κοινότητα, σε ένα χωριό, οπουδήποτε.
1: Εντάξει, τώρα βέβαια να μπερδεύεις τον Μάρξ με τον Στάλιν, ας πούμε. Ναι, τέλος πάντων. Ναι. Πότε δεν ξέρεις τώρα ο καθένας πώς το παίρνει.
0: Ναι. Μάλλον.
1: Άλλο ένας, άλλο άλλος. Και με τον Λένιν, βέβαια. Αλλά εντάξει.
0: Μάλλον ως κομμουνιστικά καθεστώτα, ως αριστερές αντιλήψεις. Τώρα οι εξελίξεις είναι όλες.
1: Λένε Στάλιν, ας πούμε, εντάξει, δεν είναι και τόσο θετικό, ας πούμε.
0: Εντάξει.
1: Στη ζωή σου.

0: Είμαστε λοιπόν 24 λεπτά πριν από τις 8. Στα γενέθλια συνήθως περνάς καλά, αλλά θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας ίσως τα χειρότερα γενέθλια της ζωής μου, τα οποία ήταν το 2010. Ήταν μια πολύ δύσκολη περίοδος για τη χώρα. Μάλιστα, 5 Μαΐου του 2010 ήταν το συλλαλητήριο που έγινε στην Αθήνα για το μνημόνιο, μια από τις πιο μαζικές συγκεντρώσεις. 150.000 πολίτες, σύμφωνα με τους πιο μέτριους υπολογισμούς, είχαν κατέβει στο κέντρο για μια δουλειά. Είχα να κάνω μια συνέντευξη με τον Στέλιο Ράμφο, θυμάμαι, για ένα περιοδικό, όπου διάβασα, ας πούμε, κοιτώντας, γιατί τα επεισόδια, ας πούμε, ήταν γνωστό τι γίνανε και μαθαίνονταν σιγά σιγά, οπότε διάβασα σε ένα site εκείνη την ώρα για αυτό που έγινε στη Μαρφίν, όταν άγνωστοι αποκόπηκαν από την πορεία και πέταξαν βόμβες Μολότοφ και έφλεκτο υλικό μέσα στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν επί της οδού στα 223. Το κτίριο λαμπάδιασε αμέσως, με αποτέλεσμα τρεις υπάλληλοι της τράπεζας να χάσουν τη ζωή τους. Η Αγγελική Παπαθανασοπούλου, που μάλιστα ήταν και έγκυος, ο Επαμενώνοντας Τσάκαλης και η Παρασκευή Ζούλια εγκροβίστηκαν, πέθαναν από ασφυξία. Όλοι θυμούνται, είναι μια μαύρη μέρα για την Ελλάδα, και μάλιστα όλοι θυμούνται και την όταν πήγε η πυροσβεστική να παρέμβει, που κάποιοι εμπόδισαν τα οχήματα να προσεγγίσουν το κτίριο. Ένα πυροσβεστικό όχημα ήταν σε απόσταση αναπνοής από την πλατεία Κλαθμόνος, έκανε 6 λεπτά να φτάσει στο κτίριο, και μάλιστα οι πυροσβέστες έφταναν στο σημείο πεζή και άρχισαν να σπάζουν τα τζαμαρίες για να προχωρήσουν στην κατάσβεση. Αυτό που ξέρουμε όλοι είναι ότι δεν βρέθηκαν ποτέ οι υπεύθυνοι, αυτοί που πετάξαν τις Μολότοφ μέσα. Υπήρξαν κάποιοι οι οποίοι πήγαν στο δικαστήριο, όμως αθώθηκαν, γιατί δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία. Τα τρία άτομα που αρνήθηκαν τις κατηγορίες τελικά αθώθηκαν το 2016. Από το 2021 έχει ανοίξει ξανά η υπόθεση, όμως χωρίς να υπάρξει κάποιο ουσιαστικό αποτέλεσμα. Και βέβαια αυτό που πρέπει να σημειώσουμε, ότι το 2020 έγιναν αποκαλυπτήρια μιας μαρμάρινης τιμητικής πλάκας για να τιμηθούν οι νεκροί. Την ίδια χρονιά άγνωστοι αποκόλλησαν το σήμα της Ελληνικής Δημοκρατίας. Ένα χρόνο αργότερα το έβαψαν με μαύρο μαρκαδόρο και το 22 έσπασαν κομμάτι της πλάκας, με αποτέλεσμα την αντικατάστασή της. Κανείς δεν κατάλαβε ποιος ήταν ο λόγος που έγινε όλο αυτό.
1: Αυτό είναι εξοργιστικό που συμβαίνει μετά, πραγματικά.
0: Φαίνεται δηλαδή ότι κάποια εγκλήματα, γιατί περί εγκλήματος πρόκειται, κάποια εγκλήματα περνάνε σε ένα πολύ πολύ μικρό μέρος της ελληνικής κοινωνίας με ένα διαφορετικό τρόπο. Κανείς δεν κατάλαβε γιατί και για ποιο λόγο. Ήταν ένα. Και πραγματικά το να μην υπάρχει κανένας που να είναι ο ένοχος, να μην βρεθούν ένοχοι 16 χρόνια μετά.
1: Και αυτό είναι φοβερό.
0: 16 χρόνια μετά.
1: Να μην βρεθούν οι ένοχοι, να μην βρίσκονται αυτό.
0: Συμπληρώνουν τα 16 χρόνια μετά. Σκέψει οικογένειές τους του κόσμου εκεί.
1: Ναι. Πώς να εμπιστευτείς μετά οτιδήποτε άλλο μπορεί να σου συμβεί όταν σε ένα τέτοιο έγκλημα στην καρδιά της Αθήνας. Δεν είναι ότι έγινε σε κανένα χωριό. Στην καρδιά της Αθήνας, στην καρδιά της χώρας πρωτεύουσας, να μην βρεθούν οι ένοχοι. Τίποτα.
0: Και όταν πυροσβεστικά οχήματα πηγαίναν να βοηθήσουν εκεί και δεν τους επιτρέπαν να πάνε να σβήσουν τη φωτιά.

0: Βέβαια στα δύσκολα και στα... Ναι, στα δύσκολα θα πω, μην υπερβάλλουμε. Δεν είμαστε και σε μια δυσάρεστη εποχή. Είμαστε που και πώς έχουμε περάσει δυσκολίες, έχουμε περάσει λίγο πιο εύκολα. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τα σημαντικά που συμβαίνουν και δεν είναι για να περνάνε στα ψηλά γράμματα των ειδήσεων. Όπως παραδείγματος χάρη η φοβερή είδηση με τον φοβερό καπετάνιο από την Αλόνισο, που πραγματοποίησε το Σάββατο μια φοβερά επικίνδυνη μεταφορά ενός βρέφους 19 μηνών από τη Σκόπελο στο Βόλο. Οι γονείς του ανησύχησαν για το παιδί, 19 μηνών το παιδί, και νόμιζαν, ήταν σίγουροι ότι το παιδί είχε φάει, είχε έρθει σε επαφή και μάλλον είχε καταπιεί ποντικό φάρμακο. Η μεταφορά ήταν πάρα πολύ δύσκολη γιατί είχε φοβερά δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Θυμόμαστε πως ήταν όλοι το Σαββατοκύριακο και το νησί είχε αποκλειστεί και δεν μπορούσε μάλιστα να πάει ούτε αεροδιακομιδή με ελικόπτερο. Και το ελικόπτερο πετάει πάρα πολύ δύσκολα με αέρες. Αρχικά έγινε απόπειρα να φύγει το παιδί με μικρό σκάφος, η οποία όμως απέτυχε λόγω κακοκαιρίας, ξαναγύρισε πίσω και τελικά επιστρατεύτηκε ο καπετάνιος με το σκάφος του και έφυγε από την Αλόνισο, πήγε Σκόπελο και μετέφερε το παιδί στο Βόλο. Στις στιγμές που επικράτησε.
1: Είναι και μεγάλη απόσταση.
0: Και είναι και μεγάλη απόσταση. Είναι και μεγάλη απόφαση. Ο κύριος Κυριαζής, ο ηρωικός καπετάνιος από την Αλόνισο, κλήθηκε να φέρει τις πέρας στην αποστολή. Λέει, ειδοποιήθηκα ξημερώματα πρωτομαγιάς ότι υπήρχε ένα περιστατικό στη Σκόπελο με ένα παιδάκι που υπήρξε υπόνοια ότι έφεγε ποντικό φάρμακο. Δεν το σκέφτηκα. Με πήραν από το λιμεναρχείο σε 5 λεπτά βρισκόμουν στο σκάφος. Πήγα στη Σκόπελο, πήρα τη μητέρα του βρέφους, το βρέφος και δύο γιατρούς και ξεκινήσαμε για το λιμάνι του Βόλου. Τέτοια περιστατικά, λέει, διακομιδών συμβαίνουν συχνά, περίπου 3-4 φορές το χρόνο, υπό άσχημες καιρικές συνθήκες, αφού το ελικόπτερο δεν είναι πάντα διαθέσιμο. Πάντα εκτιμάμε τον καιρό, πάντα βλέπουμε τις δυνατότητές μας. Μπράβο στον άνθρωπο, πραγματικά μπράβο που ούτε καν το σκέφτηκε. Και προφανώς. Τέτοιες εμπειρίες εκτιμάμε τον καιρό, πάντα βλέπουμε τις δυνατότητές μας. Μπράβο στον άνθρωπο, πραγματικά μπράβο που ούτε καν το σκέφτηκε. Και προφανώς τέτοιες εμπειρίες καπετάνιων είναι, πώς το λένε, ζυγίζει αυτό που λέει στο τέλος. Ότι πάντα υπάρχουν

0: σε μια εποχή, ξέρω εγώ, να λες ότι υπάρχουν νησιά που αποκλείονται στην εποχή μας. Δεν υπάρχει ένας προγραμματισμός, ας πούμε, ένας τρόπος να μπορέσεις να σώσεις ανθρώπους από κάποια νησιά.
1: Είναι ανεστελεχωμένο το κάνεις.
0: Μπορεί να λέμε, ρε παιδί μου, εντάξει, τώρα λέει και σε χλαμάρες, λέει τώρα αυτή τη στιγμή, αλλά το σκέφτεσαι, ας πούμε, σαν πρώτη σκέψη, ότι στην εποχή μας θα πρέπει να υπάρχει μια πρόνοια στο να μπορούν να σωθούν άνθρωποι σε δύσκολες καιρικές συνθήκες.
1: Ναι, βέβαια. Ναι,
0: πώς γίνεται, ρε παιδί μου, σε όλο τον κόσμο πεθαίνουνε.
1: Ναι, όχι.
0: Κάποιος τρόπος πρέπει να υπάρχει.
1: Το προφανές είναι το κάθε νησί να έχει. Έτσι,
0: μπορεί τώρα να έρθουν να μας στείλετε μηνύματα, ας πούμε, και να μας πείτε ότι λέτε στις χαλαμάρες. Αλλά η πρώτη σκέψη, η απλοϊκή, είναι αυτή.
1: Καλά, ναι, τι άλλο.
0: Αυτό σκέφτεσαι πρώτη στιγμή.
1: Χρειάζεται
0: μια ηρωική προσπάθεια ενός καπετάνιου για να σωθεί ένα παιδί.

Και δεν είναι 8 Ιανουαρίου, όπως μας λέει ο Good Job Νίκη. Είναι 5 Μαΐου και σε 4 ακριβώς μέρες, στις 9 Μαΐου, το ΆΚΑ υποδέχεται την πρώτη εμφάνιση των Metallica για το 2026. Για να περάσουμε σε προωθητικά μηνύματα, και η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας, σου επιφυλάσσει μοναδικές εκπλήξεις. Αν έχεις ήδη το εισιτήριό σου, σημείωσε

0: Την ημέρα της συναυλίας επισκέψε το Κοσμοτέ Telecom Booth στο ΆΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Μην το χάσεις.
1: Και το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας επιστρέφει εκεί που ξεκίνησαν όλα, στο Μουσείο Φωταερίου Τεχνόπολη, εκεί που άναψαν τα πρώτα φώτα της Αθήνας. Μας καλεί να το ζήσουμε από κοντά, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια, όπου τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Επισκεφτείτε το gasmuseum.gr και ενημερωθείτε για τις διαθέσιμες δράσεις για όλες τις ηλικίες.
2: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Vlasopoulos Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
7: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Bingo, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
8: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
9: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
10: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
12: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
13: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
14: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
15: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
16: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happening piercings και διαγωνισμούς τατουάς από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις τη πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
17: Ρωμαίος,
18: Γιουλιέτα,
17: από του Μπόστ την Μπένα.
18: Έργο παλιό,
17: ασύγχρονο,
18: που αφορά και σένα.
17: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
18: Ρωμαίος Σακελαρίου.

ώρα είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι βινήλιο. Μπείτε τώρα στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley. Pepper Experience. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

0: Εδώ είμαστε πάλι. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 4 λεπτά μετά τις 8. Είναι το πρωινό Pepper. Το πρόσωπο της χθεσινής ημέρας, κατά τη γνώμη μου, νομίζω ότι αν το ακούσετε, θα είναι και για τη δική σας γνώμη. Είναι ένα 15χρονο αγόρι Έλληνας, μαθητής τρίτης γυμνασίου, που έχει τραβήξει την προσοχή με τον ενδιαφέρον του για την κβαντική φυσική και έχει μια φιλόδοξη ερευνητική ιδέα, την οποία παρουσίασε στην NASA και πλέον την αναπτύσσουν από κοινού. Είναι ο Βίκτορας Γιαννικόπουλος, ο οποίος πηγαίνει στο σχολείο το πρωί και μετά όταν γυρίζει σπίτι του, ασχολείται με την ιδέα του, την οποία την έχει αναπτύξει στη NASA και μάλιστα έδειξε ενδιαφέρον η NASA και θα την αναπτύξουν από κοινού αυτή την ιδέα. Η ιδέα λοιπόν του Βίκτορα, όπως είπε χθες στην τηλεόραση, μίλησε στο Action 24 και είπε ότι η ιδέα μου είναι μια αποστολή που ονομάζεται Interstellar Prop. Υπάρχει μια ωραία ταινία Interstellar. Είναι στην ουσία ο συνεχιστής των αποστολών Voyager με πολύ καλύτερη τεχνολογία, την οποία χρησιμοποιούμε, λέει, για να μπορέσουμε σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα να φτάσουμε στην περιοχή που βρίσκονται τώρα τα Voyager και ονομάζεται διαστρικός χώρος. Και έπειτα να καταφέρουμε να φτάσουμε σε άλλα ηλιακά συστήματα, όπως τον αστερισμό της Καμιλοπάρδαλης. Ασχολείται με την κβαντική φυσική, που είναι, λέει, κλάδος, ο μικρός ο πιτσιρικάς από αυτό, 15 χρονών, ο οποίος μιλάει για τα άτομα, τα σωματίδια, και έτσι ασχολήθηκα, λέει, και εγώ με αυτή την εργασία στο Βαλκανικό σχολείο και είναι στην ουσία μια αποστολή με την οποία φιλοδοξούμε να την υλοποιήσουμε μέχρι το 2035. Λοιπόν, αναφέρθηκε στους γονείς του ο Βίκτορας και είπε ότι μου διάβαζαν από πολύ μικρή ηλικία για τα αστέρια και αυτό μου κέντρισε το ενδιαφέρον. Ήταν εκεί για να με βοηθήσουν στα δύσκολα και τα εύκολα. Την ιδέα αυτή την ανέπτυξε στο σχολείο. Και όσον αφορά την καθημερινότητα σε σχέση με τους συνομιλικούς του, λέει ότι είναι κανονική, λέει. Όταν γυρίζω όμως από το σχολείο στο σπίτι, αφιερώνω πάρα πολύ χρόνο στην παρουσίαση που έχει να ετοιμάσει για την NASA αλλά και τη συνεργασία. Είχα άγχος, λέει, στην αρχή, αλλά στη συνέχεια κατάλαβα ότι είναι αυτό που μου ταιριάζει και όταν είσαι πιο χαλαρός, τα πράγματα κυλάνε πάρα πολύ πιο εύκολα. Για τα μελλοντικά του σχέδια, είπε ότι θα ήθελα να συνδυάσω την ιατρική, που είναι κάτι που αγαπώ, με την αστροφυσική και να καταφέρω να ενώσω τα δύο επαγγέλματα αυτά σε κάτι που να τα συνδυάζει. Και φυσικά μίλησε για την τεχνητή νοημοσύνη. Μπράβο στο Βίκτορα. Πραγματικά χαίρεσαι όταν βλέπεις, παιδί μου, ότι υπάρχουν τέτοια όνειρα και τέτοιες φιλοδοξίες. Και μάλιστα δεν είναι μόνο ότι, ξέρεις, ξυπνάω το πρωί, κοιμάμαι το βράδυ και σκέφτομαι να συνεργαστώ με την NASA. Είναι ότι έστειλε την ιδέα του στην NASA, τη βρήκε ενδιαφέρουσα η NASA και ήδη, ας πούμε, πάνε στο επόμενο στάδιο, ρε παιδί μου, να αρχίσουν να το συζητάνε.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ θέλω να πω ότι τέτοια παιδιά υπάρχουν, όχι στο πιτσιρικά, να φτάσει η ιδέα του και όλο το όνειρο στην NASA, αλλά παιδιά τα οποία κάθονται και διαβάζουν, τα παιδιά οποία έχουν τους αρέσει από μικροί να γίνουν, ξέρω εγώ, γιατροί ή αστροναύτες ή οτιδήποτε. Θέλω να πω, δεν είναι όλα τα παιδιά τσουβαλιασμένα, α, όλη μέρα στα κινητά, δεν ξέρω, α, όλη μέρα ακούνε τραπ. Δεν είναι όλα έτσι. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία.
0: Εντάξει, μπορεί να ακούσει τραπ, ρε παιδί μου, μπορεί να ακούσει τραπ και το βράδυ, ας πούμε, να διαβάζει αστροφυσική. Δεν είναι κάτι το οποίο
1: απαγορευτικό,
0: οτιδήποτε άλλο. Καλή επιτυχία και φαντάζομαι ότι θα μάθουμε και νέα του όταν συνεχίσει. 2035 είναι η αποστολή αυτή. Θα μάθουμε κάτι.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Γι' αυτό
1: ναι.
0: Φαντάζομαι.
1: Να προλάβουμε.
0: Να δούμε.

0: Η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον είναι αυτή η οποία έχει δημιουργήσει πολλές, πώς το λένε, κόντρες, παραδείγματος χάρη. Όχι τίποτα ακραίο, μην τρελαθούμε. Η ουσία είναι ότι οι κριτικοί την έχουν τσακίσει στην κακή κριτική, αλλά την ίδια στιγμή σπάει τα μία. Ο λόγος για τον οποίο φυσικά πολλοί κόσμος μιλάει, είτε είναι κριτικός είτε δεν είναι, είναι γιατί δεν αναφέρεται στο κομμάτι το δεύτερο του Μάικλ Τζάκσον που ξέρουμε γι' αυτόν, στην παιδοφιλία του. Οι δημιουργοί όμως είπαν ότι η ταινία σταματάει χρονικά το 88, πριν την αγρίως εκεντρική και αμφιλεγόμενη εκείνη τελευταία πράξη της ζωής του. Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο άρθρο ο Πολιτάκης, ο Δημήτρης Πολιτάκης, ο οποίος λέει ότι για ποιο λόγο ο Μάικλ Τζάκσον είναι και παραμένει ακόμα αθάνατος. Ίσως και να μην κοιτάει, να κάνει ο κόσμος τα στραβά μάτια για το κομμάτι της παιδοφιλίας του. Ο σκηνοθέτης του φοβερού Living Neverland, ο Dan Reed, το ντοκιμαντέρ εκείνο το οποίο παραδόξως έχει εξαφανιστεί εδώ και χρόνια από την πλατφόρμα του HBO, έλεγε ότι η αυξανόμενη δημοτικότητα του Τζάκσον, ακόμα και μετά την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ, αποδεικνύει ότι τον κόσμο δεν τον νοιάζει κυριολεκτικά καθόλου το ότι ήταν παιδόφιλος. Νομίζω ότι πολλοί άνθρωποι απλά αγαπούν τη μουσική του και κάνουν τα στραβά μάτια. Ίσως, είπε ο Dan Reed, μόνο αν βλέπαμε πραγματικό βίντεο που να δείχνει τον Μάικλ Τζάκσον να έχει σεξουαλική επαφή με ένα παιδί, μπορεί τότε να άλλαζε γνώμη ο κόσμος. Και δεν έχει άδικο.
1: Εδώ έχουν τις δηλώσεις των παιδιών των ίδιων. Βέβαια, δηλαδή έχουν μεγαλώσει πια και λένε, ας πούμε, τι τους έκανε ο Μάικλ Τζάκσον. Δεν πιστεύουν ούτε αυτά ο κόσμος.
0: Όχι, δεν είναι ότι δεν πιστεύουν. Ναι. Κάνει τα στραβά μάτια, είναι διαφορετικό αυτό, δεν πιστεύω. Κατάλαβε. Κάνει σαν να μην το βλέπουν. Ούτε λέει το κοινό μεγαλύτερη ηλικία, έστω και εκείνοι που τον έζησαν στη λαμπρή ακμή του, έχει άδικο για την επιλογή, λέει, να κρατήσει τις εφηβικές και νεανικές αναμνήσεις ζωηρές και αμόλυντες. Να μείνει για λίγο, έστω στα χρόνια που αφηγείται η ταινία, πριν το όνομα του Μάικλ Τζάκσον κυλιδωθεί και γίνει συνώνυμο των αλόκοτων σκοτεινών ιστοριών του.
1: Εμένα προσωπικά πάντως όλη αυτή η ιστορία με έχει επηρεάσει βαθιά, δηλαδή όσον αφορά την εκτίμησή μου για το Μάικλ Τζάκσον. Και ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις δεν είναι, ας πούμε, μια απλή περίπτωση το να είσαι παιδόφιλος και να έχεις κάνει όλα αυτά που έχεις κάνει με τα παιδιά. Είναι κάτι το οποίο προσωπικά με έχει επηρεάσει όσον αφορά, ας πούμε, την αποδοχή ως προσώπου, ας πούμε, σημαντικού. Σίγουρα έχει κάνει μια μουσική ιστορία, αλλά όλο αυτό το πράγμα το οποίο δεν μπορώ να το αγνοήσω. Δηλαδή προσωπικά εγώ τώρα, εντάξει, δεν είναι. Τώρα κάποιο άλλο.
0: Την έλεμε τώρα.
1: Δεν πήγα να δω την ταινία.
0: Την έλεμε τώρα, κατάλαβε.
1: Ούτε θα δω την ταινία.
0: Κατάλαβε. Εσύ και εγώ γυρίζουμε την πλάτη στην ταινία. Βλέπει όμω ότι σπάει τα μία. Αυτό προσπαθεί να εξηγήσει.
1: Δεν σημαίνει αυτό.
0: Το κάθε ρεπορτάζ.
1: Το καταλαβαίνω. Δεν σημαίνει όμω ότι εσύ προσωπικά δεν μπορεί να έχει μια προσωπική άποψη.
0: Δηλαδή
1: εγώ θα αλλάξω την άποψή μου επειδή βλέπουν πολύ την ταινία.
0: Όχι, παιδί μου, δεν είπε κανένα άλλο.
1: Όχι, το λέω.
0: Διαβάζουμε. Μερικά άρθρα που εξηγούν γιατί σπάει τα μία. Ακόμα μετά από όλα αυτά.
1: Θα σπάσει τα μία. Εδώ πηγαίνει και κάνει επιτυχίες ακόμα. Φυσικά θα σπάσει τα μία. Δεν είναι περίεργο το ότι σπάει τα μία. Κάποιοι όμως και πολλοί το πιστεύουν σαν μια ιστορία η οποία ήταν πραγματικά φρικτή. Όπως και να το συζητήσουμε. Ευτυχώς, ναι. Λοιπόν, είμαστε 15 λεπτά πριν τις 8. Πάμε σε ένα προωθητικό μήνυμα. Η συνευλία της χρονιάς είναι γεγονός. Σε 9 Μαΐου η Μετάλλικα θα μας ξεσηκώσουν όλους για μια ακόμη φορά στο ΆΚΑ και ο Κοσμοτέ Τέλεκομ θα είναι εκεί ως αποκλειστικός χορηγός. Αν είσαι λοιπόν από τους τυχερούς που έχουν το πολυπόθητο εισιτήριο, τότε την ημέρα της συναυλίας παίρνουν από το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΆΚΑ γιατί θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου.
2: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
3: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96 και 6.
4: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
7: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
8: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
7: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
9: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
11: Είπε μπαμά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα?
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell.

Πού είναι εκεί σκάμ να παθανατήσουν τον Χάρι Στάιλς και τη Ζόε Κράβιτς, ένα ζευγάρι το οποίο αυτή τη στιγμή είναι στα καλύτερά του και μάλιστα είναι το, έτσι, το πιο celebrity θέμα που συζητιέται τώρα στα γνωστά της Αμερικής. Και αυτός ο λόγος είναι για το δημοσίευμα που βγήκε πριν από λίγες μέρες του Page Six, που είπε ότι το ζευγάρι ετοιμάζει τους γάμους του και μάλιστα ετοιμάζει δύο γάμους. Ένας γάμος θα γίνει στην Αμερική, εκεί που είναι ο Λένι Κράβιτς, ο μπαμπάς της Ζόε Κράβιτς, και ένας θα γίνει στο Λονδίνο. Και μάλιστα λίγες εβδομάδες πριν ο Χάρι Στάιλς φέρεται να προσέφερε ένα διαμαντένιο δαχτυλίδι αξίας 500.000 δολαρίων στην ηθοποιό. Προχωρούν πάρα πολύ γρήγορα τα σχέδια του ζευγαριού. Δεν ξέρω πότε θα γίνει ο γάμος στο Λονδίνο. Δεν ξέρω αν θα γίνει στις 29 Ιουνίου. Όπου ο Χάρι Στάιλς θα είναι ούτως ή άλλως εκείνες τις μέρες στο Λονδίνο και θα δώσει μια συναυλία στο Γουέμπλι, στην περιοδή η οποία ξεκινάει στις 16 Μαΐου, ξεκινάει από το Άμστερνταμ, θα κάνει ένα tour στην Ευρώπη και θα περάσει και από το Λονδίνο στις 29 Ιουνίου. Αυτή λοιπόν τη συναυλία του Χάρι Στάιλς στις 29 Ιουνίου στο Γουέμπλι του Λονδίνου θα έχει την ευκαιρία να την παρακολουθήσει ένας τυχερός ή μία τυχερή από το Pepper Experience. Έτσι λοιπόν θα είναι 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel, αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Τι πρέπει να κάνετε για να ζήσετε αυτή την εμπειρία του Pepper Experience? Ακούτε το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα. Το ακούσατε λίγο πριν στις 8, θα το ακούσετε πάλι στις 10. Όταν το ακούτε λοιπόν, το καταχωρείτε στην φόρμα συμμετοχή στο pepper96.gr και μπαίνετε στην κλήρωση, που η κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή 15 Μαΐου σε 10 ακριβώς μέρες στην εκπομπή μας.

0: με τον David Bowie παρέα εδώ στον Web 96,6 που ο Bowie το 73 για πρώτη του φορά το άλμπουμ του βρίσκεται στην κορυφή των charts των Ηνωμένων, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν ήταν το πρώτο του άλμπουμ, ήταν το έκτο του άλμπουμ, αλλά ήταν το Aladdin Sane, ήταν η συνέχεια του, το επόμενο από το The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, όπου ήταν και το τελευταίο άλμπουμ με την πλήρη σύνθεση των Spiders. Μετά συνέχισε μόνο. Ένα άλμπουμ που είχε μέσα το Genie Genie, είχε πολλά τραγούδια και ένα λογοπαίγνιο, το Aladdin Sane, η κανονική του ήταν μια φράση την οποία είχε ακούσει ο Bowie, το Lad Insane ήταν αυτή η φράση, αλλά το έκανε Aladdin Sane και σύντομα θα γινόταν το πιο εμπορικά πετυχημένο άλμπουμ του David Bowie. Το 73 όλα αυτά, το 92 οι Radiohead κάνουν όντως τον ντεμπούτο τους με το άλμπουμ Drill και ακόμα δεν λεγόντουσαν Radiohead, ακόμα τότε ονομαζόντουσαν On a Friday, ενώ στα πώς το λένε, στις επαιτίους γέννησης σαν σήμερα, στα γενέθλια σαν σήμερα, είναι ο Ian McGallagher των Echo and the Bunnymen, ένας πολύ ιδιαίτερος τραγουδιστής, μια πολύ όμορφη φωνή, αλλά ένας πολύ επιδραστικός και αυτός τραγουδιστής το 59, ενώ σαν σήμερα το 88 γεννιέται η Adele, που την αγαπάμε πάρα πολύ εδώ στον Pepper 96,6, και είναι η Adele η πρώτη καλλιτέχνης που πούλησε περισσότερο από 3 εκατομμύρια αντίτυπα. Ένα άλμπουμ το οποίο σε ένα χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν η πρώτη γυναίκα στην ιστορία του Billboard που είχε 3 singles top 10. Και ένα άλλο τη ρεκόρ, είναι η πρώτη καλλιτέχνης μετά τους Beatles που πέτυχε να έχει 2 επιτυχίες ταυτόχρονα στο top 5. Μόνο οι Beatles το είχαν κάνει τότε, το 64. Το 2011 το έκανε αυτό και η Adele. Ωραίες φωνές και ωραία μουσική έχουμε σήμερα.
1: Επίσης, αν σήμερα έφυγε από τη ζωή, στα 73 του χρόνια, Αντώνης Τουρκογιώργης, 5 Μαΐου του 24, πριν από 2 χρόνια ακριβώς, καταβεβλημένος από μια πολύχρονη μάχη με σοβαρά προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε, ήταν εντρητικό μέλος Αντώνης Τουρκογιώργης των Σόκρατες, ένας φοβερός performer, κιθαρίστας, μπασίστας, τραγουδιστής, συνθέτης, στιχουργός, ο οποίος γεννήθηκε στον Πειραιά τον 18 Φεβρουαρίου του 1951 και μαζί με τον συμμαθητή του, τον Γιάννη Σπάθα, στο τρίτο γυμνάσιο του Πειραιά, ίδρυσαν τους Σόκρατες, που ήταν ένα συγκρότημα που είχε πρότυπο τους Cream και προσέγγισε τότε τη ροκ μουσική με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα. Και ξεκίνησε ως κιθαρίστας. Σόκρατες έπαιζε μπάσο, γιατί ήταν ο Γιάννη Σπάθα στην κιθάρα.
0: Το ταλέντο του Σπάθα στην κιθάρα.
1: Ηχογράφησαν 4 δίσκους και εισάριθμα single, με κορυφαίο δίσκο βέβαια, το Φως, που ήταν για μένα ένα από του πιο κορυφαίου δίσκου ελληνική σύγχρονη μουσική. Το Φως, το Starvation, το Mountains, συγκλονιστικά κομμάτια εκείνη την εποχή.
0: Όσο δεν το έχετε ακούσει, κάνει ο Σπάθας στην κιθάρα κλαρίνο και παίζει για τα βουνά της Υπήρου, ας πούμε, που είχε τρομερή επαφή με αυτά τα βουνά και αυτή τη μουσική, και είναι φανταστικό άμα το ακούσετε.
1: Και είχε δοθεί και μια συναυλία για την στήριξή του το 2018, γιατί είχε αντιμετώπιζε πολύ μεγάλα προβλήματα με την υγεία του, με πάρα πολύ μεγάλα ονόματα που την είχαν υποστηρίξει αυτή τη συναυλία.

0: Ένα από τα βασικά θέματα συζήτησης στο Λονδίνο από χθες το βράδυ είναι το νεότερο έργο του Banksy, το οποίο εμφανίστηκε κυριολεκτικά εν μία νυχτή στην καρδιά του Λονδίνου και τράβηξε την προσοχή. Είναι ένα έργο που φέρει την υπογραφή του Banksy και αναπαριστά έναν άνδρα ντυμένο με κουστούμι να κρατάει μια μεγάλη σημαία, η οποία φυσάει πάνω στο πρόσωπό του, δεν φαίνεται το πρόσωπό του, όσο ετοιμάζεται να κάνει ένα βήμα στο κενό. Άρχισαν πάρα πολλές ερμηνείες γύρω από το έργο. Βέβαια, το όνομα του γλυπτού δίνει από μόνο του τις κατευθύνσεις. Είναι το blind patriotism, δηλαδή τυφλός πατριωτισμός. Αλλά βέβαια, το μεγάλο ερώτημα που κυριαρχεί στο Λονδίνο είναι πώς τοποθετήθηκε ένα τόσο ογκώδες μνημείο σε μια Μητρόπολη. Μπορεί πράγματι να το κάνει κάποιος αυτό χωρίς άδεια σε ένα τόσο στρατηγικό σημείο και τη στιγμή που όλος ο πλανήτης ξέρει πλέον το ονοματεπώνυμο του Banksy. Άραγε λοιπόν, τι σημαίνει αυτή η κίνηση που έγινε? Σύμφωνα λοιπόν με αυτά που έχουμε μάθει, το γλυπτό τοποθετήθηκε τα ξημερώματα της περασμένης Τετάρτης. Την επόμενη μέρα ο καλλιτέχνης ανέβασε στα social ένα βίντεο, από εκεί το είδανε αρκετοί, το οποίο λέει ότι απομονώθηκε το σημείο με κόνους, όπως κάθε δημόσια παρέμβαση, έγινε μια κανονική επιχείρηση μέσα στη νύχτα. Βέβαια, από τότε οι εκτιμήσεις είναι πάρα πολλές. Υπάρχουν πολλοί που λένε ότι ο Banksy αρχίζει πλέον και συνεργάζεται με το σύστημα, το οποίο και κατακεραυνώνει τις τελευταίες δεκαετίες. Και μάλιστα αυτό έδωσε αφορμή μια δήλωση που έγινε από έναν εκπρόσωπο του δημάρχου του Σαντίκ Καν στο New York Times, που είπε ότι το έργο του προκαλεί πάντα μεγάλο ενδιαφέρον και συζήτηση. Και ο δήμαρχος ελπίζει ότι το τελευταίο του έργο θα διατηρηθεί, ώστε να μπορούν να το απολαύσουν οι Λονδρέζοι και οι επισκέπτες. Βέβαια, έκανε ρεπορτάζ στο BBC ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Westminster δεν είχε δώσει ποτέ άδεια στο καλλιτέχνη, ούτε είχε λάβει γνώση για την
1: επιχείρηση. Μα το είπε και δήμαρχος αυτή την πρώτη μέρα. Δεν του δώσαμε άδεια, μεν, αλλά χαιρόμαστε πάρα πολύ.
0: Ωστόσο, το χαιρετίζει. Και βέβαια, το μεγάλο ερώτημα είναι ότι στο Λονδίνο, το οποίο όλοι γνωρίζουν ότι οι κάμερες επιτήρησης που υπάρχουν σε όλους τους δρόμους και τις πλατείες δεν αφήνουν οποιαδήποτε αμφισβήτηση ότι παρακολουθούν και το δευτερόλεπτο. Και μάλιστα. Το σημείο βέβαια έχει μια τεράστια σημασία, γιατί γύρω γύρω υπάρχουν διάφορα μνημεία που έτσι τα σατυρίζει αυτό, τα τρολάρει, να το πω έτσι. Και όλα αυτά γίνονται λίγες εβδομάδες από το συζητημένο ρεπορτάζ του Reuters που αποκάλυψε την ταυτότητα του Banksy. Και μάλιστα η Λίντζα Νάτ.
1: Νομίζω ότι την έχει επιβεβαιώσει, έτσι, την ταυτότητα του.
0: Ούτε το έχει διαψεύσει όμως.
1: Εντάξει, άμα δεν το επιβεβαιώνει, είσαι διαψευδής.
0: Δεν ισχύει αυτό. Αν δεν το διαψεύσει. Ούτε επιβεβαιώνω, ούτε διαψεύδω.
1: Άλλο τι λέγεται. Ναι. Στην πράξη, άμα δεν το διαψεύδω, δεν σημαίνει ότι το επιβεβαιώνω.
0: Αλλά έγινε ένα ρεπορτάζ με μεγάλη προσοχή, ας πούμε, από ένα σημαντικό πρακτορείο, το οποίο δεν ξέρω τώρα πώς το αμφισβητούν. Λοιπόν, αυτό που γράφει η Λένη Τζανάτου και έχει μεγάλη σημασία είναι ότι δεν μένει, και έχει ένα ωραίο κομμάτι για το θέμα αυτό, δεν μένει παρά να αναρωτηθούμε, λέει, τι μπορεί να σημαίνει ένα τόσο τολμηρό ως προς την τοποθέτησή του έργο σε συνάρτηση και με αυτό. Ο Banksy πλέον έχει βγάλει τη μάσκα του και λειτουργεί πιο θεσμικά. Άρα συνεργάστηκε δηλαδή με το σύστημα, ή όσο ο κόσμος επιμένει να ψηφά την επιλογή της ταυτότητάς του, τόσο εκείνος λειτουργεί πιο αναρχικά και πιο ακραία, ότι με ξέρετε ποιος είμαι, άρα λοιπόν γίνομαι πιο αναρχικός και ξέρω εγώ, λέτε να με συλλάβετε, ας πούμε, ναι. Π.χ. αν κάνω κάτι που να είναι παράνομο.
1: Αυτό βολεύει πάρα πολλούς να πούνε ότι ένας Banksy, ο Banksy συγκεκριμένα, συνεργάζεται πλέον θεσμικά. Βολεύει πάρα πολύ κόσμο για να γυρίσει.
0: Όχι με την κακή έννοια.
1: Συνήθως πάει προς την κακή εννοία, ότι έγινες.
0: Δεν είναι κακή εννοία.
1: Μπήκες μέσα στο σύστημα αυτό που κατηγορείς, ας πούμε.
0: Το σύστημα εντός εισαγωγικών. Δηλαδή, μπορεί, ας πούμε, με συνεργασία με τον Δήμαρχο να του πει ο Δήμαρχος: εντάξει, φτιάξτε το και δεν θα κάνουμε κάτι. Αυτό είναι. Δηλαδή, δεν μπορεί κανείς να πει ότι φτιάχτηκε ένα τέτοιο πράγμα χωρίς να πάρει χαμπάρι κανείς με στην.
1: Δεν το ξέρουμε ακόμα. Αυτό πρέπει.
0: Είναι το μεγάλο ερώτημα. Αλλά το να συνεργαστεί με τον Δήμαρχο δεν είναι κάτι κακό. Προσωπικά, εγώ το βλέπω, ας πούμε.

0: Ο Δημήτρης μας, ο φίλος μας, λέει ότι έχει αυτόν τον καιρό σήμερα που θέλει κοπάνα από τη δουλειά και βουτιά το μεσημέρι στην παραλία και έρχονται και καλοκαιρινές μέρες στο νησί. Ναι, έτσι είναι. Καλημέρα, Δημήτρη. Κάνε μια βουτιά, εντάξει. Μπορεί να την κάνει και χωρίς.
1: Στην Πάρο, φαντάζομαι.
0: Ναι, στην Πάρο.
1: Ναι.
0: Μπορεί να την κάνει και χωρίς κοπάνα, ρε. Εσύ,
1: γιατί έχουμε με τον Δημήτρη μπερδευόμαστε. Είναι μια μέρα στην Αθήνα, μια μέρα στη Λισαβόνα, μια μέρα στην Πάρο.
0: Ναι. Μόνο ο Δημήτρης ξέρει το πρόγραμμά του. Δηλαδή, και τρέχει
1: και το ορίζει. Καλά κάνει.
0: Και πάει και Λυκαβητό.
1: Καλά κάνει ο άνθρωπος. Καλά κάνει. Χαίρεται τη ζωή του.
0: Μπράβο Δημήτρη. Στείλει μια φωτογραφία λοιπόν να δούμε πώς είναι η θάλασσα της Πάρου τώρα το πρωί. Μέχρι να πούμε εμείς τα προωθητικά μηνύματα, γιατί είναι 9 παρα 5. Θα πας λοιπόν στη συναυλία των Μετάλλικα στις 9 Μαΐου στο ΑΚΑ. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ ως αποκλειστικός χορηγός σου υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Την ημέρα της συναυλίας επισκέψου το Κοσμοτέ Τέλεκομ Booth στο ΑΚΑ, όπου θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου.
1: Κάθε φορά που ακούτε φυσικό αέριο, η Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μπορεί να σκέφτεστε μόνο φυσικό αέριο, αλλά όχι, έχει και ρεύμα, κανονικά με προγράμματα σταθερά, ευέλικτα, όπως θέλεις. Ρίξε μια ματιά στο φυσικοαέριοελλάδος.gr ή κάλεσε στο 18 1133.
2: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles Live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Vlasopoulos Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6.
4: Εισιτήρια για τους Μετάλλικα στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Τέλεκομ? Check. Η Κοσμοτέ Τέλεκομ, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Μετάλλικα, σε περιμένει στο ΑΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Τέλεκομ. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκομαρτ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκομαρτ φαίνεται.
7: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου.

0: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.

0: στο All Win Up. Joker. Πολλά. Σε πολλούς. All Win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
2: Οχ!
1: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε κάτι και σου λέει μετά.
4: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
3: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
5: Ωραία ερώτηση.
3: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
4: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
3: Πάλι εγώ.
6: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique μέσω site, app

0: Richard Carter και Le Monde εδώ μόνο στον Pepper 96,6. Είναι το πρωινό Pepper, Θοδωρής Μαμακάρης, Τάκης Γιαννούτσος. Σήμερα Τρίτη 5 Μαΐου, είπαμε, είναι η μία από τις ημέρες των γενεθλίων της εκπομπής. Έχει γενέθλια Θοδωρής, τον γιορτάζουμε σήμερα, τον γενεθλιάζουμε, οπότε δεχόμαστε ευχές από το πρωί μέχρι και το άλλο πρωί. 24 ώρες κρατάνε.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που έχετε στείλει στο κινητό ιδιαίτερα και στα social media. Και τα social media τώρα ξέρεις, έχεις όλα τα social media που υπάρχουν, οπότε δέχεσαι και απαντάς. Και να είσαι συνεπής με όλες τις ευχαριστίες.
0: Ναι,
1: πρέπει
0: ναι,
1: να
0: ναι.
1: βρεις τα όλα τα social media.
0: Ναι, βέβαια. Ναι. Ναι, ναι. Και είναι και κάτι άνθρωποι και κάτι φίλοι και κάτι άνθρωποι οι οποίοι για καλό φυσικά όλοι για, η ευχή είναι πάντα ευχή που θα σου πούνε χρόνια πολλά φέτος και ξανά πάλι του χρόνου και μετά του λες ευχαριστώ πάρα πολύ και αρχίζει να. Τι νέα, για πες.
1: Ναι, θα πούμε.
0: Θα πούμε. Αυτό το τι νέα κάθε χρόνο.
1: Τα λέμε.
0: Από πού θα σου αρχίσω που λέγεται το τραγούδι. Τραγούδι.
1: Ή που κανονίζεις να πιεις ένα καφέ και δεν πίνεις ποτέ, ας πούμε.
0: Α, καλά, ναι. Άμα είναι, τα λέμε. Μην χανόμαστε. Στη θάλασσα θα είναι ένα πολύ ωραίο καφεδάκι. Στη θάλασσα, έτσι όπως το τραγουδάει η Θεοδοσία Τσάτσο από το Κόκκινο το 2002. Ένα εξαιρετικό τραγούδι. Αλλά και η Θεοδοσία Τσάτσο τον Μπλε, όπως τη γνωρίζει. Ήρθαμε από το Νιώθω Ενοχές και φοβερά τραγούδια που έχει πει και εκείνη. Και μόνη της και μαζί με τους Μπλε. Η Θεοδοσία Τσάτσου λοιπόν θα είναι μαζί μας και είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου στην Δευτέρα, 11 Μαΐου δηλαδή, σε 6 μέρες από τώρα. Την πρώτη Δευτέρα που έρχεται. 8.30 ώρα πρώτον, αυτό να θυμάστε, ότι ξεκινάνε αυστηρά οι ζωντανές εμφανίσεις μέσα στην Αγγλικανική Εκκλησία και μόνο με προσκλήσεις είναι το δεύτερο που θα θυμάστε, διότι η Αγγλικανική Εκκλησία είναι μια μικρή εκκλησία. Μακάρι να χωράγαμε όλοι, αλλά δεν χωράμε όλοι. Οπότε προλάβετε. pepper966.gr είναι το site. Μπαίνετε μέσα, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής και εύχεστε κι εσείς όπως και εμείς να είμαστε μαζί τη Δευτέρα, να δούμε, να χαρούμε και να απολαύσουμε την μυσταγωγική βραδιά στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, δηλαδή ένα ακόμα Pepper Church Session με τη Θεοδοσία Τσάτσου.

0: Είναι το πρωινό Πέπερ, είμαστε 13 λεπτά πριν από τις 9 και πριν από μια εβδομάδα περίπου, συγκεκριμένα 29 Απριλίου, κυκλοφόρησε ένα βινίλιο με τίτλο Paradise Metal. Ο δημιουργός αυτού του βινιλίου είναι ο πατέρας Διονύσιος Ταμπάκης, ναι, είναι παπάς ο Διονύσιος Ταμπάκης, ο οποίος διακονεί στην Παναγίτσα στο Ναύπλιο, ηχογραφεί μόνος στο σπίτι, του αρέσει πάρα πολύ η metal μουσική. Το συγκεκριμένο άλμπουμ υπάρχει στο Bandcamp, κυκλοφόρησε πριν μια εβδομάδα. Οι τίτλοι των τραγουδιών είναι, ας πούμε, θα σας πω μερικά από τα τραγούδια που υπάρχουν στο άλμπουμ: Ηλεκτρική Υμνοδίε, Πρώτο Εωθηνών με ηλεκτρική κιθάραν Ανεφτάστον, Ηλεκτρική Ψαλμοδίε, Δώσα Αγκαλιάν της Αγάπης Πινελιάν, Εις την Θεοτόκον με κιθάραν Ανεφτάστον, Φως Ηλαρών και Ηλεκτρική.
1: Τα νύ, γιατί τα βάζετε. Τα νύ, metal με νύ στο τέλος.
0: Φως Ηλαρών και Ηλεκτρικών, Τέκνο εν Μοναστηρίο, Άναρχος Θεός, Βυζαντινά Κάλαντα των Χριστουγέννων εν ήχο, Ντουμπάι Πάι, Φλεξάρι Κάργα, Εκκλησιαστική Ραπ, Χαίρε Παρθένε σου μελά, Ψαλτοτράγουδον, αδόμενον υπό της Ευγενίας Σιμέλ Αρμένη, είναι η τραγουδίστρια, ναι. Και το Ρόδον Ψυχής, το οποίο και αυτό αδόμενον, τραγουδίεται δηλαδή, από την Ευγενία Σιμέλ Αρμένη. Ο πάτερ, ο Διονύσιος Ταμπάκης, στον Πειραιά έχει γεννηθεί και μάλιστα εκτός όλων των άλλων των τραγουδιών και τα λοιπά και των άλμπουμ που γράφει, Paradise Metal είναι η μουσική του, έχει κάνει και αρκετά βιβλία που κυκλοφορούν μάλιστα και όσοι ενδιαφέρεστε, τα οποία είμαστε και από το 23 μέχρι το 25. Το τελευταίο βιβλίο είναι το Κουζουλοπρόδρομος από τη Σαλότητα των Πεζοδρομίων στα Σαλόνια του Παραδείσου. Είναι πάρα πολύ δραστήριος και έχει, βέβαια, καμία σχέση με παπαροκάδες, έχει ξεφύγει από,
1: ναι, όχι, είναι άλλο,
0: το
1: είναι πλαίσιο. Άλλο, το άκουσες καθόλου?
0: Δεν νομίζω,
1: το
0: άκουσα, βέβαια.
1: Είναι σαν να μπαίνει σιτάρ στην αρχή, αλλά μετά έχεις κάτι τραγούδι που τα χώνει κανονικά, είναι metal.
0: Πρέπει να δεις την περιγραφή που παίζει διάφορα όργανα και μάλιστα ορισμένα από αυτά έχουν και τουρκική προέλευση. Παίζει κανονάκι, παίζει ούτι, παίζει καμπάκ και μανέ και τα λοιπά. Είναι διάφορα όργανα και μάλιστα ασχολείται πάρα πολύ με τη βυζαντινή μουσική. Έχει έμπνευση δηλαδή το metal του, το Paradise Metal έχει σχέση και με τη βυζαντινή μουσική. Δηλαδή είναι ψαγμένο το άλμπουμ.
1: Ναι, δεν είναι έτσι. Γιατί τα φωνητικά είναι ψαλμωδίες κανονικά. Μπορεί να λέει metal στίχους και τα λοιπά. Δεν λέει με ψαλμωδίες, είναι πολύ, πολύ ψαγμένο.
0: Μπορείτε να
1: πάρετε
0: μια γεύση.
1: Το άλμπουμ είναι πολύ ωραίο να το ακούσετε.
0: Μπορείτε να πάρετε μια γεύση στο Bandcamp, να γράψετε Paradise Metal, να πάρετε μια γεύση από κάθε τραγούδι. Ποτέ δεν μπορεί να σας αρέσει κάτι. Βλέπω εδώ πέρα digital album, είναι 8,5 ευρώ και το βινίλιο είναι σε 24. Είναι τσιμπημένο το βινίλιο. Εντάξει.
1: Δεν φαντάζομαι αυτό.
0: Βινίλιο είναι αυτό. Και μάλιστα
1: μπορεί να είναι καθαγιασμένο και όλα.
0: Από ό,τι βλέπω είναι και πορτοκαλί το βινίλιο, παρακαλώ.
1: Άρα
0: λοιπόν έχει συλλεκτική έκδοση.
2: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
3: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96 και 6.
4: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
8: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει.
10: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το πω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση.
11: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: Χρόνια πολλά στο κορίτσι μας λοιπόν, και στο κορίτσι μας που έχει σήμερα γενέθλια, η Αντέλ. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1988. Λόρι Μπλου Άτκινς, χρόνια πολλά, όπως έχουμε πει και στο Θοδωρή σήμερα. Χρόνια πολλά και στην Εύη, την μόνιμη ακροάτριά μας, η Εύη και ο Κάρλο, τα δύο Ελληνοϊταλάκια τα οποία τα αγαπάμε, τα λατρεύουμε, είμαστε τόσα χρόνια κολλητοί φίλοι.
1: Χρόνια πολλά και στην Ειρήνη που έχει σήμερα γιορτή.
0: Χρόνια πολλά και στην Ειρήνη που έχει γιορτή σήμερα. Ναι, φυσικά. Αλλά σήμερα είμαστε επικεντρωμένοι στα γενέθλια. Τι να κάνουμε, έχουμε και, πώς το λένε, μπατάρει και λίγο η βάρκα ορισμένες φορές. Με την Αντέλ λοιπόν, που είπαμε ότι είναι η πρώτη καλλιτέχνα που πούλησε πάνω από 3 εκατομμύρια αντίτυπα ενός άλμπουμ σε ένα χρόνο στο Ηνωμένο Βασίλειο, γεγονότα και πληροφορίες που θα διαβάζουμε από τη Wikipedia, η οποία τώρα με την έλευση του AI και όλων των chatbox και όλων των πληροφοριών, δεν πάβει η Wikipedia να είναι μία από τις βασικές πηγές ενημέρωσης στο διαδίκτυο. Όμως, τι γίνεται με αυτούς που γράφουν στη Wikipedia? Ξέρουμε ότι στη Wikipedia μπορείς να γράψει όποιος θέλει ό,τι θέλει. Υπάρχει ένας άνθρωπος, ο Steven Pruitt, ο οποίος είναι ίσως ο πιο παραγωγικός συντάκτης της πλατφόρμας. Χωρίς να είναι άνθρωπος της Wikipedia, έτσι, από χόμπι του ξεκινάει. Έχει ξεκινήσει με το nickname Sir Amandio Di Nicolao και ο Pruitt δραστηριοποιείται στη Wikipedia από το 2004. Έχει δημιουργήσει από το μηδέν περισσότερα από 33.000 λήματα, ενώ η συμβουλή του, οι διορθώσεις λοιπόν, είναι στο 1/3 των άρθρων της Wikipedia μέσα. Η επιρροή του έχει αναγνωριστεί και εκτός Wikipedia, δηλαδή το 2017 το περιοδικό Time τον έβαλε στη λίστα με τα 25 πιο σημαντικά πρόσωπα του διαδικτύου. Βέβαια, μέσα αυτά τα 25 ήταν και ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι και η Καρντάσιαν. Βέβαια, επηρεάζουν το διαδίκτυο, έτσι, αυτοί οι άνθρωποι. Ο Τζιμ Γουέιλς, ο ιδρυτής της Wikipedia, τον έχει συναντήσει τον Pruitt και τον χαρακτηρίζει εξαιρετικά παραγωγικό. Επισημαίνει ότι η λειτουργία της Wikipedia δεν εξαρτάται από έναν μόνο συντάκτη, αλλά συντάκτες σαν τον Pruitt είναι πραγματικά σπουδαίοι και πάρα πολύ χρήσιμοι. Συμμετέχει ενεργά, αφιερώνει πάρα πολλές ώρες καθημερινά στη Wikipedia, χρησιμοποιεί, που έχει φτιάξει μόνος του, λογισμικά εργαλεία που το επιτρέπουν να εντοπίζει και να διορθώνει λάθη ή τεχνικά ζητήματα, σφάλματα, παραπομπές, και είναι η αγαπημένη του, πώς το λένε, ασχολία, και είναι, πώς το λένε, ξέρεις, ο πρωταθλητής της Wikipedia, ας πούμε.
1: Το Wikipedia δεν είχε κάτι οικονομικά προβλήματα. Θυμάμαι, δεν ξέρω τώρα, πρέπει να τα έχουν λύσει λογικά. Για να υπάρχει ακόμα Wikipedia, πρέπει να τα έχουν λύσει. Ναι. Οικονομικά που κάνανε, ξέρεις, ζητάγανε χρήματα από κόσμο και τα λοιπά, donate και αυτά όλα. Κάποια στιγμή είχαν ενδιαφερθεί να την αγοράσουν κάποιος. Κάποιοι επώνυμοι, κάποιοι. Νομίζω Μάσκα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Πριν από αρκετό καιρό. Γενικά πάντως, πέρα από την Wikipedia, επειδή πολλοί, ας πούμε, που ασχολούνται με τα. Ξέρεις, άνθρωποι, παιδί μου, που είναι. Όχι να του πω επώνυμου, γνωστοί, ας πούμε.
0: Ναι, γνωστοί.
1: Μπορείς,
0: ναι,
1: αν θέλεις, να σβήσεις το αποτύπωμά σου. Δηλαδή, αν ψάξεις να δεις το αποτύπωμά σου, το ψηφιακό και το τι λένε για σένα σε ψηφιακά, στο ίντερνετ, στο Google κτλ., μπορείς να θες να το σβήσεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν τρόποι να ζητήσεις από τα site τα οποία λένε για σένα πληροφορίες, μπορεί να είναι ψευδείς πληροφορίες, να το σβήσεις.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν και
0: το θέμα είναι να καταφέρεις να τα εντοπίσεις όλα.
1: Ναι, εύκολα. Με το AI το εντοπίσεις πάρα πολύ εύκολα.
0: Να σβηστούν, ναι. Το θέμα είναι να σβηστούν όλα. Γιατί
1: δηλαδή, αν βάλεις το όνομά σου στο AI, μπορεί να βρεις πάρα πολύ εύκολα πληροφορίες που κυκλοφορούν και τον τρόπο για να τις σβήσεις, άμα θέλεις.

0: Λοιπόν, πολύ κίνηση στους δρόμους, στον Κηφισό ειδικά, ο οποίος μοιάζει απροσπέλαστος, έχει δημιουργήσει ένα κινητοποιημένο πρόβλημα στο ύψος, όχι μας, στο ύψος της οδού Βικέλα, ένα πρόβλημα μεγάλο στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Πειραιά. Την ίδια ώρα, άλλο ένα κινητοποιημένο όχημα έχει δημιουργήσει πρόβλημα προς Λαμία και στις δύο κατευθύνσεις, δηλαδή υπάρχουν οχήματα που έχουν κινητοποιηθεί για διάφορους λόγους και δημιουργούν θέμα. Στην Αττική οδό οι καθυστερήσεις φτάνουν μέχρι και τη μισή ώρα, όπως μας ενημερώνουν από την Αττική οδό. Επίσης, σε Πανόρμου, Κατεχάκη, Κηφισίας, Μεσογείων και Αλεξάνδρας είναι άλλα θέματα. Για να σας αλλάξουμε διαδρομή και όσοι είστε αποκλεισμένοι στην κίνηση, θα σας μεταφέρουμε σε έναν από τους πιο εντυπωσιακούς δρόμους της Ελλάδας. Είναι ο υψηλότερος ασφαλτοστρωμένος δρόμος της Ελλάδας, ο Μπάρος, στα Τζουμέρκα. Εκεί πηγαίνει ο κόσμος για να θαυμάσει την Πίνδο. Είναι στην ραχοκοκαλιά της Πίνδο, συγκεκριμένος δρόμος, ο οποίος ασφαλτοστρώθηκε το 2014 και άνοιξε, είναι ξανά στην κυκλοφορία, έχει δοθεί, γιατί ολοκληρώθηκαν οι εργασίες αποχιονισμού που κρίθηκαν αναγκαίες μετά τη χιονόπτωση των τελευταίων 24 ώρων. Έχει ανοίξει λοιπόν και αυτό το άνοιγμα σηματοδοτεί το τέλος του χειμώνα, όπως δήλωσε ο αντιδήμαρχος κ. Γιώργος Κότσιος, ο οποίος επιβλέπει τα έργα. Είναι μια από τις πιο εντυπωσιακές ορεινές διαδρομές της χώρας. Προσφέρει μοναδικές εικόνες, ανοιχτούς ορίζοντες και τοπία που τα θεωρούμε αλπικά, που δύσκολα τα συναντά κανείς στο ελληνικό οδικό δίκτυο. Ξεκινάει από τους Καλαρίτες και διασχίζει βουνοκορφές και φτάνει στο Χαλίκι, την Ανθούσα και το Περτούλη. Παλιά ήταν ο δρόμος κτηνοτρόφων. Εκεί βρισκόταν οι στάνες και το καλοκαίρι.
1: Με Καλαρίτες είναι, πώς το λένε, το χαρακτηριστικό τους για τα ζώα και για τους ωραίους μεζέδες τους, ας πούμε.
0: Είναι δρόμος κτηνοτρόφων. Εκεί βρισκόταν οι στάνες και το καλοκαίρι. Η διάνοιξη έγινε στη δεκαετία του 70 και ασφαλτόστρωσε πριν από 20 χρόνια. Κάποιοι αποτελούν το πέρασμα θρυλικό μπάρο, γιατί συνέβησαν πολύ διάφορα περιστατικά. Έχουν χαθεί και άνθρωποι στα χιόνια. Υπάρχουν στάνες και υπάρχει το κλεισάκι της Αγίας Παρασκευής, όπου λέει, υπάρχει μια παράδοση που λέει ότι κάποιος κτηνοτρόφος δεν πρόλαβε να κατεβάσει τα πρόβατα από το βουνό για να ξεχειμονιάσουν, και όταν επέστρεψε, λέει, στη στάνη την άνοιξη, είδε μια μαυροφορεμένη γυναίκα που ήταν υποτίθεται Αγία Παρασκευή να τα προσέχει και να τα οδηγεί σε μια σπηλιά. Τότε μίλησαν για θαύμα όλοι. Τα μοίρασε τα πρόβατα ο κτηνοτρόφος και χτίστηκε εκεί το κλεισάκι που είναι αφιερωμένο στην Αγία Παρασκευή. Όσοι έχουν περάσει από το δρόμο το συγκεκριμένο, σίγουρα θα τον ξέρουν. Βέβαια, είναι πάντα θέλει προσοχή. Ο συγκεκριμένος είναι πραγματικά με πολλές στροφές και αυτά όλα. Είναι λίγο για την ψηφοφοβία. Δεν ξέρω όσοι έχουν ψηφοφοβία. Δεν ξέρω πώς.
1: Κοιτάς απέναντι, δεν κοιτάς κάτω.
0: Ναι, ναι.
1: Αν βρεθείς εκεί για να απολαύσεις το τοπίο, κοιτάς απέναντι, κοιτάς μπροστά, κάτω, ποτέ.
0: Κοιτάς μπροστά βασικά. Είναι ένα από τα τρία πέρασματα της Πίνδου και είναι πραγματικά στα 1900 μέτρα αυτή τη στιγμή ο πιο ψηλός ασφαλτοστρωμένος δρόμος στην Ελλάδα.

Ο Λέοναρντ Κοέν σε μια νεότερη μια είδηση που ήρθε μόλις τώρα, ο Λέοναρντ Κοέν τη ζωή που πέρασε στην Ήδρα με τη Μάριαν, την γνωστή Μάριαν Ήλεν, στην Ήδρα όπου ζήσανε μαζί και έγραψε και το γνωστό τραγούδι για εκείνη. Η Μάριαν είχε έρθει στο νησί εκείνο με τον συγγραφέα σύζυγό της. Είχαν ένα παιδί και γέννησαν ένα άλλο παιδί στο νησί, τον μικρό Άξελ. Ο μικρός Άξελ λοιπόν μεγάλωσε με τον Λέοναρντ Κοέν και την Μάριαν μαζί εκεί στο νησί, γιατί ο μπαμπάς έφυγε εφόσον χώρισε ο μπαμπάς ο συγγραφέας, ο μπαμπάς του Άξελ, και έφυγε από το νησί, αποχώρησε. Οπότε ο Λέοναρντ Κοέν έμεινε εκεί. Μεγάλωσε το παιδί μαζί του ακόμα όταν ήταν βρέφος, σε μια εποχή όπως την λένε, στην εποχή των εμιγκρέδων που είχαν εγκατασταθεί τότε στο νησί. Και ως πατέρας του ήταν μια πατρική φιγούρα στη ζωή του αγοριού, όπου ο Άξελ ένιωθε πατέρα, έζησε με πατέρα τον Λέοναρντ Κοέν. Αλλά όμως παιδί σε εκείνη την ζωή των εμιγκρέδων, με τα καπρίτσια και τις κακές συνήθειες, όπως λέει ο Πολιτάκης, των εμιγκρέδων εκείνης της εποχής, ο Άξελ ήταν λογικό να οδηγηθεί σε ψυχιατρική κλινική μεγάλη. Είναι σε πάρα πολλές φωτογραφίες μαζί με τον Λέοναρντ Κοέν και τη Μάριαν, σε πολλές ασπρόμαυρες που έχουμε δει από την Ήδρα εκείνης της εποχής. Ο μικρός Άξελ έχει γυριστεί και ένα ντοκιμαντέρ με τον μικρό Άξελ λίγο μετά την πανδημία, και είδαμε εκεί τον Άξελ ηλικιωμένο πλέον αλλά αναγνωρίσιμο να περνάει σε ένα σπιτάκι ξύλινο μέσα στην ψυχιατρική δομή που είχε επιλέξει ο ίδιος, να βγαίνει έξω και να καπνίζει. Έφυγε από τη ζωή χτες το βράδυ, γι' αυτό όλα αυτά, όλη η ιστορία, στα 66 του στο Όσλο, από νεφρική ανεπάρκεια. Αλλά είναι ένα κομμάτι μιας ιστορίας των οποίων δεν την ξέρεις ή ξέρεις λίγα κομμάτια από αυτόν, αλλά ήταν ένα επιδραστικό κομμάτι και για τον Λέοναρντ Κοέν και για τη Μάριαν και για τον νησί και για εκείνη την εποχή γενικότερα.

0: Είμαστε 4 λεπτά πριν από τις 10. Νομίζω ότι ο Λευκός Οίκος και τα διάφορα post που ανεβάζει δεν έχουν κανένα όριο. Χθες που λέγαμε ότι είναι η μέρα για το Star Wars, το May the 4th be with you, το εκμεταλλεύτηκε λοιπόν ο Λευκός Οίκος και ανέβασε λοιπόν μία ανάρτηση που απεικονίζει τον Ντόναλντ Τραμπ σαν τον Μανταλόριαν από τη γνωστή σειρά που έχει βγάλει το κράνος, κρατάει μία σημαία αμερικανική και έχει το Baby Yoda στην τσέπη του. Όσοι βλέπουν τη σειρά ξέρουν ότι είναι από το σύμπαν του Star Wars το συγκεκριμένο, αλλά ακόμα και αυτό το εκμεταλλεύτηκε και γράφει ανάρτηση ότι σε έναν κόσμο που απαιτεί δύναμη η Αμερική είναι έτοιμη, αυτός είναι ο δρόμος, η 4η Μαΐου να είναι μαζί σας. Και σκεφτόμουν χθες που το είδα ότι, ρε παιδί μου, ήταν χθες ο Κάρολος την περασμένη εβδομάδα ήταν ο Κάρολος
1: μαζί, ναι, ναι.
0: Και λέει τώρα αυτά που βλέπει ο Κάρολος εκεί που είδα με τον Τραμπ, χάρη και που ο Τραμπ απέσυρε τους δασμούς από το ουίσκι, γιατί έκανε δήλωση μετά ο Κάρολος ότι αποσύρθηκαν οι δασμοί από το ουίσκι που επέβαλε η Αμερική,
1: ναι.
0: Και πανηγύριζε ο Κάρολος γιατί τον πιέζανε διάφορες βρετανικές εταιρείες να πείσει τον Τραμπ
1: να
0: αποσύρει τους δασμούς. Το έκανε αυτό ο Τραμπ, είπαμε, και μάλιστα βγήκε και δήλωση του Βρετανού Υπουργού Εμπορίου ότι είναι θετική εξέλιξη για τον κλάδο, αυτό που έγινε.
1: Προφανώς ο Κάρολος και κάθε Κάρολος που πηγαίνει εκεί προσπαθεί να βρει κάτι, ένα θετικό, για να μην γελιοποιηθεί και να γυρίσει πίσω στη χώρα του και να πει: α, κάτι κάναμε και εκεί. Αλλιώς.
0: Καλά, βέβαια.
1: Δεν μπορεί να μην γελάει τώρα με αυτό.
0: Μιλάμε τώρα μια βιομηχανία, ένας κλάδος που είναι εξαγωγές ενός δισεκατομμυρίου λιρών και χιλιάδες θέσεις εργασίας.
1: Δεν αστείο.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω, αν είχαμε τον Τραμπ εδώ, μπορεί να πήγαινε και στους Μετάλλικα. Ποτέ δεν ξέρεις. Να κάνει και διάγγελμα στους Μετάλλικα. 9 Μαΐου λοιπόν, και να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η Κοσμοτέ Telecom ως αποκλειστικός χορηγός υπόσχεται μια εμπειρία πέρα από κάθε προσδοκία. Την ημέρα της συναυλίας επισκέψεις το Κοσμοτέ Telecom Booth στο ΆΚΑ που θα σε περιμένουν happenings και δώρα που θα απογειώσουν την εμπειρία σου. Δεν θες να το χάσεις.
1: Και μην μπερδεύεσαι, από το όνομα του φυσικού αέριου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα, συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες.

0: ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και δες τι ταιριάζει σε σένα.
1: Φεύγουμε σιγά σιγά να έχετε μια πάρα πολύ ωραία μέρα. Ο καιρός βοηθάει πάρα πολύ. Θερμοκρασία στους 26 βαθμούς σήμερα. Βέβαια δεν βοηθάει κίνηση γιατί έχει κίνηση στους δρόμους. Εμείς θα είμαστε μαζί και πάλι αύριο το πρωί στις 6. Πρωινό Πέπερ, Τάκης Γιαννούτσος και Θοδωρής Μαμακάρης. Ακολουθεί η Ελένη Κολοκοτρώνη και μην ξεχνάτε στις 10 ακριβώς το Pepper Password για τον Harry Styles, το Pepper Experience στο Λονδίνο. 29 Ιουνίου θα είναι εκεί ο Harry Styles. Ακούτε το Pepper Password και το σημειώνετε, το καταχωρείτε στο pepper966.gr.
0: Τα λέμε αύριο λοιπόν πρωί-πρωί στις 6. Καλή σας μέρα. Πολλά φιλιά στα παιδιά.
1: Να είστε καλά και να προσέχετε. Γεια σας.
2: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
3: Pepper Experience.
2: Harry Styles Live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε γκάτικη σου λέει μετά.
7: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
6: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
7: Ωραία ερώτηση.
6: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
7: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
6: Πάλι εγώ.
8: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ, διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
9: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
10: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
4: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο πληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
13: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά,
14: οχ,
13: οπς, αουτς, κάηκες, κόπικες, γρατζουνίστηκες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύρασης Macwell κάνει τη διαφορά. Macwell, τώρα μιλάει η γεύση.

Η ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι συχνότητα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley. Pepper Experience. Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Αυτά για να ξεκινήσουμε. Ακριβώς 8 λεπτά μετά τις 10. Καλημέρα σας. Pepper 96.6. Τρίτη 5 Μαΐου. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει. Χρόνια πολλά στο δικό μας, τον Θοδωρή, τον Μαμβακάρη, πρωινό Pepper, Θοδωρή Στάκης, που έχει γενέθλια. Να τον χαιρόμαστε. Χρόνια πολλά σε όλους γενικά, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Καλημέρα λοιπόν σε όλους. Ωραία μέρα με 18 βαθμούς. 22 θα φτάσει. Γενικά πλέον πάει. Δεν νομίζω να. Μόνο μπροστά θα πηγαίνουμε και μόνο θα ανεβαίνει η θερμοκρασία. Δεν είναι πάντα καλό αυτό, αλλά το έχουμε αποδεχτεί. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12. Καταρχάς είστε καλά, να είμαστε και ευγενικοί άνθρωποι. Ξεκίνησε καλά η Τρίτη. Αυτό έχει σημασία. Ναι, εννοείται ότι έχει πάρα πολύ κίνηση. Η Ελένη Κολοκοτρώνη λοιπόν μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας. Εμείς τις πιο πολλές φορές τα καλοκαίρια τα θυμόμαστε μέσα από τραγούδια. Και το επόμενο, αυτό που θα ξεκινήσει. Είναι μια τέτοια περίπτωση. Καλημέρα σε όλους.

0: Λοιπόν, τα νέα έχουν ως εξής. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε μόλις τώρα πως θα καθιερωθεί με νόμο η απαγόρευση της χρήσης των πατινιών από ανήλικους στο δρόμο και θα επιτρέπεται μόνο σε πεζόδρομους. Εντάξει, υπάρχει πάλι παραθυράκι. Επίσης, λέει, η τροχέα προσπαθεί να βάλει κάποιους κανόνες που αφορούν στη χρήση κράνους και στα όρια ταχύτητας. Είναι απίστευτο να προσπαθούμε να βάλουμε κανόνες για το δεδομένο. Για αυτό που θα σου σώσει τη ζωή. Τέλος πάντων, τα έχουμε ξαναδεί αυτά. Pepe 96 και 6. Ένα προθετικό μήνυμα που μιλάει για όνειρα. Αν ονειρεύεσαι να πας στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League, είναι πάρα πολύ απλός ο τρόπος. Μπαίνεις και τώρα αν θέλεις στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, και δηλώνεις συμμετοχή για ένα ταξίδι για δύο στη Βουδαπέστη. Εννοείται ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αυτά για τη Βουδαπέστη. Στην Αθήνα ετοιμαζόμαστε για το επόμενο ανοιξιάτικο, παύλα καλοκαιρινό θα έλεγα, Pepper Chair Session.
1: Γεια σας, Peppers. Είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα, 11 Μαΐου, σας περιμένω στο Pepper Church Session, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96 και 6.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα?
7: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι. Δεν θα το πιστέψει.
9: Τι?
8: Είπε μπα.
9: Είπε μπαμά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα?
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
12: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Με το Joker

www.allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα. Add some Lana Del Rey to your life.

με τον πολύ πολύ δικό της τρόπο Annie Lennox από τα Spell on You και με έναν πάρα πολύ μαγικό τρόπο το γέλιο μας κάνει καλύτερους ανθρώπους. Η Κυριακή που μας πέρασταν Παγκόσμια Μέρα Γέλιου. Με πολύ λίγα λόγια, το γέλιο μειώνει τις ορμόνες του στρες, ενισχύει το νοσοποιητικό εννοείται, κάνει σκυλιακούς βεβαίως, φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά. Οι στιγμές που γελάμε έτσι με την ψυχή μας, που δακρύζουμε, που πονάνε οι μύες του προσώπου και που δεν μπορούμε να πάρουμε ανάσα από το γέλιο, είναι το πιο δυνατό φάρμακο ή μάλλον είναι η καλύτερη άμυνα απέναντι στις ζόρικες στιγμές που εντάξει, Peppers, εννοείται πως όλοι ζούμε και θα ζήσουμε.

0: στα πιο παλιά τα χρόνια, όταν ας πούμε ήμασταν εμείς πιτσιρίκια, σου λέγανε κάτι και έπρεπε να το δεχτείς από το γονιό σου, τον μπαμπά σου, τη μαμά σου. Δεν υπήρχαν έτσι πολλές συζητήσεις, ειδικά σε πιο μικρή ηλικία. Τώρα πλέον έχουμε περάσει στη φάση του εδώ τα τελευταία χρόνια του gentle parenting, που κάθονται οι γονείς και μιλάνε και εξηγούν και πηγαίνουν πάρα πολύ με τα νερά του παιδιού. Πολλές φορές το παιδάκι βγαίνει πιο κακομαθημένο από το κανονικό. Διάβαζα λοιπόν ένα άρθρο, δεν θυμάμαι τώρα την πηγή ακριβώς, όπου έλεγε ότι τελείως αυτό, ήρθε λέει η στιγμή να πείτε όχι στο παιδί σας, εάν θέλετε να το προετοιμάσετε καλύτερα για τη ζωή που τον περιμένει, που το περιμένει, να μπορεί να διαχειριστεί την απογοήτευση, την απόρριψη, τους κανόνες και βέβαια να μάθετε στο παιδί σας ότι υπάρχουν όρια. Από εκεί ξεκινάνε και εκεί τελειώνουν όλα. Pepper 96 και 6, ένα προθετικό μήνυμα. Να σας πω ότι στο Box Delivery App είναι το μόνο app που βγαίνεις πάντα κερδισμένος, γιατί έχεις και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σου παραγγελία και μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες καταστήματα και βέβαια μαζεύεις πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία. Και μετά από όλα αυτά, ένα Pepper Experience και σε λίγο έρχονται οδηγίες για το πώς μπορείτε να λάβετε συμμετοχή.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96 και 6.
3: Δεν είναι εδώ. Σε γκάτικη σου λέει μετά.
4: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
3: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
4: Ωραία ερώτηση.
3: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
4: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
3: Πάλι εγώ.
5: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
6: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Teleco. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
11: Αποκτήστε τα Bi-Fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Ρωμαίος,
1: Γιουλιέτα,
0: από του Μπόστ την Μπένα.
1: Έργο παλιό,
0: ασύγχρονο,
1: που αφορά και σένα.
0: Γιουλιέτα η Ρώμανε,
1: Ρωμαίος Σακελαρίου,
0: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
1: Σε ρόλο παραμάνας,
0: χωρίς καμιά ντροπή,
1: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
0: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
1: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του

Fit, don't fail me now, Pepper 96 και 6, καλημέρα σας. Και πάλι χρόνια πολλά για άλλη μια φορά στην Ειρήνη που γιορτάζει, στο Θοδωρή Μαμβακάρη που έχει γενέθλια, η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας, και Peppers και ο Economist ασχολήθηκε με ένα θέμα που υπάρχει εδώ και πολλά, ερώτημα μάλλον, που υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια. Μπορούν, λέει, να είναι φίλοι οι άντρες με τις γυναίκες? Δεν δίνει ξεκάθαρη απάντηση, αλλά καταλήγει στα γνωστά συμπεράσματα, τα οποία είναι τα εξής. Οι άντρες είναι πιο πιθανό να νιώθουν έλξη προς τη φίλη τους. Συχνά υπερεκτιμούν το αν η έλξη είναι αμοιβαία. Λάθος εκτίμηση λέγεται αυτό. Ενώ για τις γυναίκες τα πράγματα είναι πολύ πιο απλά και πιο ξεκάθαρα μάλλον. Είμαστε φίλοι. Τέρμα. Αυτό είναι. Και μακάρι να κερδίσω και το Pepper Experience, σου λέει, και να πάμε να δούμε Harry Styles live στο Wembley. 4 ημέρες στο Λονδίνο, 2 άτομα. Όλα πληρωμένα, όλα κανονισμένα από τον Pepper 96 και 6. Αλλά και πάλι φίλοι θα είμαστε.

0: Here comes the sun, και για την ακρίβεια εδώ είναι ο ήλιος και δεν πρόκειται πλέον να φύγει. Και μάλιστα την άλλη εβδομάδα καλά να είμαστε, θα έχουμε και τριαντάρια. Για κάποιους αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, για κάποιους άλλους ακούγεται τρομακτικό. Εγώ ανήκω στη δεύτερη κατηγορία. Πέπερ 96 και 6, εντωμεταξύ, Peppers, είστε έτοιμοι για καλοκαίρι? Δηλαδή εννοώ ψυχολογικά, πες εντάξει αυτό είναι το απλό. Σωματικά, ναι βεβαίως. Οικονομικά, το καλοκαίρι έχει διακοπές, έχει βόλτες στην παραλία, έχει θάλασσα. Είστε? Εγώ για να είμαι ειλικρινής, εμείς δεν είμαστε ιδιαίτερα έτοιμοι. Βασικά δεν περνάμε τη βάση στην παρούσα φάση. Ελπίζουμε να φτιάξουν τα πράγματα αργότερα. Pepper 96 και 6 είναι ένα προωθητικό μήνυμα για καφέ. Είναι μια πάρα πολύ καλή ώρα. Το Nespresso με Coffee Plan είναι ένα πρόγραμμα συνδρομής καφέ χωρίς καμία δέσμευση. Επιλέγεις τις κάψουλες που θέλεις, τις λαμβάνεις αυτόματα όποτε το επιθυμείς. Ενώ με την ενεργοποίηση του Nespresso με Coffee Plan ξεκλειδώνεις μοναδικά δώρα από την πρώτη κιόλας παραγγελία. Ενώ για κάθε αγορά 10 συσκευασιών καφέ, έχεις αυτόματα 10% έκπτωση στην ίδια παραγγελία. Το ενεργοποιείς πάρα πολύ εύκολα, χωρίς δεσμεύσεις, σε όλες την Espresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά, ό,τι σας βολεύει. Pepper 96 και 6. Η Θεοδοσία Τσάτσου μας περιμένει τη Δευτέρα 11 Μαΐου για το δικό της Pepper Chair Session.
1: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96 και 6.
3: Pepper 96 και 6.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
8: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
7: Και εσύ? Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
9: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
10: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
11: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
12: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι, για το happy hour.
11: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
13: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις happy hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Με το Joker.

0: το All Win Up. Joker. Πολλά. Σε πολλούς. All Win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
1: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.gr.
2: Add some Amy Winehouse to your life.

Τώρα, αν θέλουμε, ας πούμε, να λέμε και αλήθειες, που πάντα λέμε μεταξύ μας, story brevi μπορεί να είναι και η αποταμίευση. Σουηδία, λέει, Γερμανία, Γαλλία είναι στις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη με διψήφια ποσοστά αποταμίευσης. Να, λογικό το βρίσκω. Η Ελλάδα είναι στο τέλος της λίστας, και αυτό λογικό το βρίσκω, με αρνητικό ποσοστό αποταμίευσης, που σημαίνει ότι ξοδεύουμε περισσότερα από όσα κερδίζουμε. Αυτή, Peppers, είναι μια παλιά ιστορία. 5, 96 και 6, Kiss Me, το θυμάστε?

0: Loving You Canons, καλημέρα Χριστίνα. 18 λεπτά πριν από τις 12, Pepper 96 και 6. Ακριβώς στις 12 αρχίζει το καινούριο Pepper Password. 15 Μαΐου η κλήρωση από το πρωινό Pepper. Αν για κάποιο λόγο λείπατε από την Αθήνα τους τελευταίους μήνες και προσγειωθήκατε μόλις τώρα, να σας πω ότι το Pepper Experience είναι Harry Styles live στο Wembley. 4 ημέρες, 2 άτομα, όλα κανονισμένα, όλα πληρωμένα. Pepper 96 και 6, ένα προθετικό μήνυμα. Τον Espresso με Coffee Plan, ένα πρόγραμμα συνδρομής καφέ χωρίς καμία δέσμευση, με το οποίο επιλέγουμε τις κάψουλες που θέλουμε, τις λαμβάνουμε αυτόματα όποτε θέλουμε εμείς. Με την ενεργοποίηση του προγράμματος ξεκλειδώνουμε δώρα από την πρώτη κιόλας παραγγελία, ενώ για κάθε αγορά 10 συσκευασιών καφέ έχουμε αυτόματα 10% έκπτωση στην ίδια παραγγελία. Το ενεργοποιούμε πάρα πολύ εύκολα, χωρίς δεσμεύσεις, σε όλες τις Nespresso boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά, ό,τι θέλετε. Εσείς, ενώ ένα ταξίδι στη Βουδαπέστη για δύο άτομα για να δεις τον μεγάλο τελικό του UEFA Champions League είναι κάτι το οποίο το θέλεις, με την COSMOTE TV μπορείς και να το κερδίσεις. Μπαίνεις στο COSMOTE Telecom App, στην ενότητα Moments και δηλώνεις συμμετοχή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Τα είπαμε όλα. Η Ελένη Κολοκοντρώνη φεύγει. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή, τα μηνύματα, την παρέα που μας κρατήσατε. Να είστε καλά, Peppers. Βαρβάρα Σαββίδη συνεχίζει μέχρι τις 2 μαζί σας. Πολλά πολλά φιλιά σε όλους.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Vlasopoulos Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96 και 6.
3: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε γκάτικη σου λέει μετά.
4: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
3: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
4: Ωραία ερώτηση.
3: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
4: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
3: Πάλι εγώ.
5: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό!
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό!
6: Πάλι μισό!
7: Μισό! Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο! Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
8: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
10: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
11: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκοματ φαίνεται.
12: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά.
14: Οχ!
13: Οπς! Ouch! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
15: Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
16: Macwell,
15: τώρα μιλάει η γεύση.

0: Η ώρα είναι 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ήχος. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley.
1: Pepper Experience.
0: Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

Από τα αγαπημένα σας Pepper First Tracks, Fighting More, εδώ στην αέρα του Pepper 96.6 και κάπως έτσι λέμε καλό μεσημέρι σε όλους και καλημέρα. Σήμερα γιορτάζει η Ειρήνη, να πούμε χρόνια πολλά, 5 Μαΐου, έτσι θυμάμαι. Λοιπόν, Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2, θέλω να θυμίσω ότι τα Pepper First Tracks τα βρίσκεται στο site μας, εκεί που σας προτείνουμε ό,τι φρέσκο έτσι επιλέγουν οι παραγωγοί του Pepper, και επίσης στο site μας θα βρείτε και όλες τις πληροφορίες για το ολόφρεσκο Pepper Church Session που έχουμε την Δευτέρα που μας έρχεται, 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Εκεί έχουμε καλεσμένη αυτή τη φορά τη Θεοδοσία Τσάτσου από τις πολύ αγαπημένες φωνές. Για να κερδίσετε προσκλήσεις συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site μας. Τα Pepper Church Sessions είναι με χορηγό τη ΔΕΗ και στο pepper96.gr θα βρείτε όλες τις πληροφορίες.

0: στον αέρα του Πεπέρα 96 και 6. Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Πάμε να περάσουμε σε προθετικά μηνύματα. Τώρα με το Daima Rewards Coupon νιώθεις πως έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου. Με 20% έκπτωση στο About You για αγορές με τα Daima Rewards Coupons ή ακόμη για να το γιορτάσεις το βράδυ, μπορείς να παραγγείλεις το αγαπημένο σου φαγητό ξανά από τα Daima Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Μπες και εσύ λοιπόν στο My Day στην ενότητα Daima Rewards Coupons για να ανακαλύψεις αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές. Μαζί μας έχουμε και την Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και σε λίγο έχουμε Tracy Chapman, Billie Eilish και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Σάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6. Pepper Church Sessions, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96.6. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Pepper 96.6.
4: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
5: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
6: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
7: Πολύ ωρο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωρο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
8: Ναι, έλα Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
9: Είπε μπαμά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
8: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα.
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
12: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
13: Μήπως λεφτά?
12: Τα λες και λεφτά.
14: Coupons! Coupons!
13: Από πού ακούστηκε αυτό?
12: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
15: Όταν έχετε Daima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα Daima Rewards Coupons στο My Day. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. My Day, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
16: Add some teddy swims to your life.

0: Ηρώιξο στον αέρα του Power 96.6. Οι θερμοκρασίες πολύ ψηλές εκεί έξω. Ούτως ή άλλως, το λέγαμε εδώ και μέρες ότι μετά από αυτό το ψυχρό κύμα της κακοκαιρίας έρχεται το τελείως αντίστροφο. Μάλιστα, διαβάζω ότι το Σαββατοκύριακο στην Αθήνα θα φτάσει και τους 29 βαθμούς. Ξέρω και εγώ ακόμα που αγαπώ τη ζέστη, είμαι έτοιμη γι' αυτό. Πάντως, έχουμε για εσάς που έτσι βλέπετε μπροστά στο καλοκαίρι και αγαπάτε πολύ τον Harry Styles, ένα Pepper Experience που νομίζω είναι από αυτά που δεν πρέπει να χάσει κανείς. Σας στέλνουμε να δείτε live Harry Styles στο Wembley το καλοκαίρι, ένα τετραήμερο για δύο άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Δηλαδή, όποιος από εσάς το κερδίσει θα πάρει παρέα και ένα φίλο ή μια φίλη. Εντάξει, που θα τον ευγνωμονεί για μια ζωή, πιστεύω. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να ακούσετε το Pepper Password, το οποίο παίζει καθημερινά στον αέρα του Pepper εδώ από Δευτέρα ως Κυριακή, από τις 6 το πρωί ως τις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες, δηλαδή 6 το πρωί, 8, 10, 12, 2 το μεσημέρι, τώρα σε λίγο, στις 4 και στις 6. Το καταχωρείτε στη φόρμα συμμετοχής στο site μας και μπαίνετε έτσι αυτομάτως στην κλήρωση. Πάμε να περάσουμε ξένα προθετικό μήνυμα από την Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Και μέχρι τη μία πάμε με πολύ ωραία κομμάτια και συνεργασίες. Mark Ronson με Ray και Nick Cave με Kylie Minogue.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6.
3: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπολείο και να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαερίοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
10: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
13: Πού πέρασες?
12: Στο μεταπτυχιακό!
13: Μπράβο, παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
12: Τσιλ, μαμά! Πήρα υποτροφία, Hellenic Energy.
14: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6. Pepper.

Τώρα το timeline μου από το πρωί έχει γεμίσει εικόνες από το Met Gala που πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα. Πραγματοποιείται ετησίως στο Metropolitan, στο Μουσείο το Μητροπολιτικό της Νέας Υόρκης. Την πρώτη Δευτέρα κάθε Μαΐου, με σκοπό να συγκεντρώθουν χρήματα για το Costume Institute του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης. Όμως δεν θα σταθώ καθόλου στο ποιος φόρεσε τι, ποιος πήγε, ποιος δεν πήγε, διότι η αλήθεια είναι ότι φέτος υπήρχε και κάτι διαφορετικό. Υπήρχαν πάρα πολλές αντιδράσεις και ακτιβιστικές ομάδες οι οποίες καλούσαν σε μποϊκοτάζ του Met Gala λόγω του γεγονότος ότι εμπλέκεται σε αυτό ο Jeff Bezos, ο οποίος χρηματοδότησε με ένα τεράστιο ποσό από ό,τι φαίνεται το συγκεκριμένο event, θέλοντας να γίνει και εκείνος βεβαίως μέρος αυτής της ιστορίας, όπου οι ακτιβιστικές ομάδες έχουν κάνει διάφορες δράσεις όλες αυτές τις μέρες, από διαφορετικές έτσι αντιεκδηλώσεις, anti-Met Gala στους δρόμους της Νέας Υόρκης, μέχρι βίντεο που προέβαλαν με μαρτυρίες εργαζομένων της Amazon, οι οποίοι μιλούν για τις πολύ κακές συνθήκες εργασίας και τους τρομερά χαμηλούς μισθούς, δουλεύοντας βέβαια για έναν από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. Είστε στο Pepper 96 και 6, Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας μέχρι τις 2.

0: Πέπερ 96 και 6 στα ραδιοφωνά σας. Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας μέχρι τα ρολόγια να δείξουν δύο. Περνάμε σε προοδευτικά μηνύματα. Τώρα με το DEMA Rewards Coupons νιώθεις πως έχεις το κέρδος στο τσεπάκι σου με 20% έκπτωση στο About You για αγορές με τα DEMA Rewards Coupons ή ακόμη για να το γιορτάσεις το βράδυ μπορείς να παραγγείλεις το αγαπημένο σου φαγητό ξανά από τα DEMA Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Μπες και εσύ λοιπόν στο MyDEI στην ενότητα DEMA Rewards Coupons για να ανακαλύψεις αυτές και ακόμη πολλές προσφορές. Πάμε να περάσουμε και στη Nova, η οποία φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr και σε λίγο έχουμε Harry Styles, Manu Chao και πολλά ακόμη εδώ στο Pepper.
1: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96 και 6.
3: Pepper 96 και 6.
4: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάζ που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.

0: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχει πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβει να χαρεί το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
1: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
4: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
4: Μισό.
3: Πάλι μισό.
4: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8 εκατομμύρια 600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
7: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalon, Jim Jarmusch, Olivier Sayar, Tim Walker. Απιτσαπόγκ Δυρασετάκουλ. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο onassis.org.
8: Add some Depeche Mode to your life.

0: Οι Κάνων στον αέρα του Πέπερ 96 και 6 μας παίρνουν μαζί τους αυτήν την ονειρική pop που τόσο ωραία φτιάχνουν. Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας. Πάμε να περάσουμε σε προωθητικό μήνυμα από την Nova, όπου κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel για να επισκεφτείς αγαπημένους προορισμούς όπως Πορτογαλία, Ισπανία, Ουγγαρία, Τουρκία, Αυστρία, Τσεχία και Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Κατέβασε το Παντού App και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr και μιας και πλησιάζουμε στις 2, ξέρετε ότι πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί για να ακούσετε το Pepper Password, το οποίο ακούτε καθημερινά στον αέρα του Pepper από τις 6 το πρωί στις 6 το απόγευμα και το οποίο συμπληρώνεται στο site μας για να δηλώσετε με αυτόν τον τρόπο συμμετοχή στο Pepper Experience, όπου σας θέλουμε να δείτε live Harry Styles το καλοκαίρι στο Wembley. Από τη Βαρβάρα Σαββίδη που ήταν μαζί σας όπως κάθε μεσημέρι από τις 12 έως τις 2, να έχετε ένα πολύ όμορφο υπόλοιπο τρίτης, χρόνια πολλά και πάλι στην Ειρήνη, στη Ρένα που γιορτάζει σήμερα. Εμείς τα λέμε ξανά αύριο στις 12, μένετε εδώ γιατί ακολουθεί ο Λευτέρης και Φαλάς. Για χαρά.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles Live. Ο Pepper 96&6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Vlasopoulos Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.
3: Ξύπνα, ξύπνα,
4: τι?
3: Ήρθε. Είναι απ' έξω.
4: Να φτιάξω καφέ για τις εργάτες.
3: Καλημέρα στα παιδιά. Οπτική είναι, ε.
5: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
2: Εδώ δεν είναι, εδώ δεν είναι, εδώ. Σε γκάτικη σου λέει μετά.
3: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
2: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
4: Ωραία ερώτηση.
2: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
3: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
2: Πάλι εγώ.
5: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
6: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Ρωμαίος.
10: Ιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό.
9: Ασύγχρονο.
10: Που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
10: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίου και Ιουλιέτα.
10: Τρεχάτε για να δείτε.
9: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
10: Ρωμαίου!
9: Ρωμαίου και Ιουλιέτα!
10: Τρεχάτε για να δείτε!
9: Σε πολιτείες και χωριά! Με γέλιο να χαρείτε!
11: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκοματ.

0: Αμέριμνο, ξαφνικά.
1: Οχ!
0: Οπς! Ouch! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες. Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα. Εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ. Η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.

Η ώρα είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι σήμα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley. Pepper Experience. Ο Pepper 966 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

ένας λόγος παραπάνω για να έχουμε τεράστια δυναμία στην Billie Eilish είναι ότι δεν σνομπάρει την τεχνογνωσία των παλιών. Δεν είναι καθόλου και η boomer. Η προσέγγιση της βρίσκει πάντα διόδους και γέφυρες και κάπως έτσι αίσθησε συνεργασία με πραγματικό boomer, τον James Cameron, τον σκηνοθέτη. Και όλο αυτό γιατί, κοντός ψαλμός Αλληλούια εντός ημερών παγκοσμίως βγαίνει στις αίθουσες, αφού έχει συνεργαστεί με τον James Cameron, το Billie Eilish Hit Me Hard and Soft The Tour live σε τρισδιάστατο. Όλο αυτό, κινηματογραφική μεταφορά της περιοδίας της, συνδυάζει συναυλιακό υλικό, στιγμές, παρασκήνια, όλα αυτά υπό την σκηνοθετική καθοδήγηση του James Cameron. Ξαναλέω, στα τελειώματα της εβδομάδας φαντάζομαι κάποια στιγμή σύντομα θα το δούμε και επί ελληνικού εδάφους. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλάδο, στον Pepper, μέχρι και τις 4, Billie Eilish φυσικά, και σας ταξιδέψαμε το Pepper Experience να την δείτε live στο Λονδίνο. Έχουμε πάλι Λονδίνο, έχουμε Harry Styles αυτή τη φορά. Θα πούμε λεπτομέρειες σε πολύ πολύ λίγο. Πλησιάζει και η κλήρωση για δύο από εσάς. Θα ταξιδέψετε στο Λονδίνο να τον δείτε live με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper. Simply Red, Weekend και Nouvelle Vague έρχονται τώρα οι μουσικές μας.

0: Καλοκαιρινό μεσημέρι Τρίτης εδώ στον Pepper και οι ανάλαβρες μποζανόβες των Nouvelle Vague ξαναδίνουν ζωή σε ένα εντελώς διαφορετικό ενορχιστρωτικά In a Manner of Speaking. Οι πιο μοιημένοι Peppers μας στην Experimental Post-Punk θα το θυμάστε, ναι, από τα 80's και βέβαια στην original εκδοχή από τους Tuxedo Moon. Καλησπέρα από τον Λευτέρη Κεφαλαίου στις 4 εδώ στον Pepper και με το ακόλουθο προωθητικό μήνυμα θυμίζω ότι εν ώψη περιορισμού των social media σε παιδιά ηλικίας κάτω των 15 η Vodafone αντιλαμβάνεται την ανάγκη για προστασία από την κακόβουλη πλευρά του ίντερνετ και προσφέρει κορυφαίες εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Όλη η πληροφορία Vodafone.gr. Εμείς μουσικές σε πολύ πολύ λίγο Smiths, Gregory Porter και Julie London, Fly Me to the Moon και Derek Fine εδώ στον Pepper.
1: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6. Pepper Church Sessions Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96.6. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Pepper 96.6.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2 ευρώ και 5 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή και οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών. Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan. Νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
8: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό.
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.
13: Add some Sievert Hoyum to your life.

0: Όχι εντελώς σαν ντρες το πως τραγουδάει ο Σόμπροδος στον Πέπερ, αλλά και κοντομάνικα και τα πρώτα τολμηρά τυραντάκια. Κόβουν ήδη βόλτα στην πόλη, ζεστό και απολαυστικότατο το θερμοκρασιακό 25 αυτή τη στιγμή στην Αθήνα. Με το ακόλουθο προθετικό μήνυμα τώρα θυμίζω στους γονείς Πέπερς ανάμεσά σας τον περιορισμό των social media στα παιδιά κάτω των 15, έρχεται το 27 και για τις ανησυχίες τώρα ως προς την εφαρμογή του τόσο από εσάς γονείς όσο και από τα παιδιά σας, η Vodafone καθησυχάζει τις δύο πλευρές και προσφέρει το Vodafone All Plus με πρόσβαση σε SecureNet Family και Custodio, δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Μαθαίνετε περισσότερα στο Vodafone.gr. Λευτέρης Κεφαλάς στην παρέα σας μέχρι και τις 4 εδώ στον Pepper. Μείνετε σε λίγο, θα σας δώσω διπλές προσκλήσεις για το επερχόμενο σπουδαίο Pepper Church Session μας με την καταπληκτική Θεοδοσία Τσάτσου.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles Live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6.
3: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
4: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
3: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
4: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
3: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
4: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
3: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
4: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
5: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
6: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
7: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
8: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
9: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
10: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
12: Μισό.
11: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
12: Μισό.
11: Πάλι μισό.
12: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
13: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
14: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά.
15: Macwell μακαρόνια.
14: Macwell. Τώρα μιλάει η γεύση.
16: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
2: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.

τραγούδι υπενθύμιση στον ίδιο τον Chris Martin, τον Coldplay, που το έγραψε για τις στιγμές που τον κυριεύει η εγωμανία και η εγωκεντρικότητα και γίνεται κακός μπελάς στην πάντα. Αυτό είναι και χοντρικά το αληθινό story πίσω από το διάσημο Trouble, τον Coldplay που μόλις έπαιξε εδώ στον Pepper. Καλησπέρα από το Λευτέρη Κεφαλά, λίγο μετά τις 3 εδώ στον Pepper 96 και 6 και την άλλη Δευτέρα τώρα, 11 του μήνα, ο Pepper έχει φροντίσει να σας αποσυμπιέσει από τους μπελάδες και τα άγχη της ημέρας, καλώντας σας στο επερχόμενο Pepper Church Session, στο stage της Αγγλικανικής Εκκλησίας Ανεβάζοντας. Βάζουμε τη σπουδαία Θεοδοσία Τσάτσου. Εξαιρετικό το curated setlist που έχει ήδη ετοιμάσει η Θεοδοσία, ειδικά για τη βραδιά. Είσοδος, όπως ξέρετε, μόνο με προσκλήσεις από τον Pepper. Οπότε εδώ και τώρα διπλές προσκλήσεις στο site μας. pepper966.gr. Κλήρωση θα κάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Mail ειδοποίησης θα λάβετε νικητές. Χορηγός ιδέοι. Πάμε μουσικές. Χόζερ, Milky Chance και Eurythmics. Εδώ στον Pepper.

0: το Lendons, η Milky Chance εδώ στον Pepper. Εμείς τώρα ένα μικρό έστω νοερό χορό στο μυαλό μας το κάνουμε τσεκάροντας το απ καιρού και τη σταδιακή άνοδο θερμοκρασίας για τις επόμενες 7 μέρες που θα φτάσει γενικά στους 29 βαθμούς Κελσίου. Προεπισκόπηση καλοκαιριού το λέω εγώ και λογικά έχουμε ξεμπερδέψει οριστικά με το μαγιάτικο χιονιά που περάσαμε και τα λοιπά παραφερνάλια. Να υπενθυμίσω τώρα με το ακόλουθο προωθητικό μήνυμα στους γονείς Peppers ανάμεσά μας τον επερχόμενο περιορισμό των social media στα παιδιά ηλικίας κάτω των 15 και πως η Vodafone έχει προνοήσει ήδη για τις λεπτές ισορροπίες ανάμεσα σε γονείς και παιδιά σχετικά με ίντερνετ και κινητές συσκευές, πως δίνοντας top λύσεις, δηλαδή εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς να παρακολουθούν τη δραστηριότητα των παιδιών τους και να θέτουν υγιή όρια. Vodafone.gr, εκεί όλη η πληροφορία. Eurythmics, Soul Blades και Floor Cry σε πολύ πολύ λίγο εδώ στον Pepper.
1: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96 και 6.
3: Pepper 96 και 6.

0: www.radio1.gr.
1: Tilda Swinton and friends in a deeply personal exhibition in Athens. Keep your dreams soft.
2: Tilda Swinton, ongoing. Η ανατρεπτική ηθοποιός, δημιουργός, fashion icon, συναντά τους πιο αγαπημένους συνεργάτες της. Pedro Almodóvar, Luca Guadagnino, Joanna Hogg, Derek Chalmers, Jim Jarmusch, Olivier Sagar, Tim Walker, Apichatpong Virasetakul. Έκθεση, performance, προβολές, masterclass. Ongoing. Από τις 17 Μαΐου στο Onassis Ready. Κλείστε θέση στο Onassis.com.
3: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
4: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθήματος.
5: Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
4: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
6: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
5: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
5: Ο μικρός.
7: Τι?
5: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
5: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
7: Είπε μπαμά.
5: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
5: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
5: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
5: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Ρωμαίος
5: Γιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
5: Έργο παλιό.
9: Ασύγχρονο.
5: Που αφορά και σένα.
9: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
5: Ρωμαίος Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
5: Σε ρόλο παραμάνας.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
5: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
5: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
5: Τρεχάτε για να δείτε.
9: Σε πολιτείες και χωριά. Με γέλιο να χαρείτε.
1: Add some Florence to your

0: Πρώτο το TikTok έδωσε τις ευλογίες του σε αυτήν την indie pop στροφή της Σελένα Γκόμες. Όχος τρίστες εδώ στον Pepper, μισό στα ισπανικά, μισό στα αγγλικά. Και εσείς τώρα για ξεσκόνιστε λίγο τα δικά σας αγγλικά, αν έχετε δηλώσει συμμετοχή να κερδίσετε το Pepper Experience. Γιατί, καλοκαίρι, δύο ανάμεσά σας θα βρεθείτε στο λονδρέζικο Wembley για το live του Superstar Harry Styles με όλα τα έξοδα πληρωμένα από τον Pepper. Δηλώνετε και ξαναδηλώνετε συμμετοχή, δεν υπάρχει ταβάνι, έτσι έχετε περισσότερες πιθανότητες να κερδίσετε στην κλήρωση. Απαραίτητα τώρα στη διαδικασία τα διαφορετικά Pepper Passwords. Σας τα δίνουμε στον αέρα του Pepper ανά δύο ώρες και στο ακριβώς της ώρας. Από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα. Δηλαδή στις 6, στις 8, στις 10, στις 12 το μεσημέρι, στις 2, στις 4, στις 6 το απόγευμα. Το ακούτε και το προσθέτετε στη φόρμα συμμετοχής στο site μας pepper966.gr μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία σας. Ακριβώς στις 4 τώρα έρχεται νέο Pepper Password. Λευτέρης Κεφαλάς, έφυγα, Κοσμάς δε Βελέγγα σε λίγο, εδώ στον Pepper, στην παρέα σας. Καλό απόγευμα σε όλους.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6.
3: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
4: Άλλαξε τη ζωή σου, αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Cocomat. Από 1η έως και 16 Μαΐου, με την αγορά στρώματος, σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Cocomat φαίνεται.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
9: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
10: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
11: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Ergo My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
12: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
13: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
14: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
15: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
17: Μήπως λεφτά.
16: Τα λες και λεφτά.
18: Coupons. Coupons.
17: Από πού ακούστηκε αυτό.
16: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
19: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

στο pepper96.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley. Pepper Experience. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

τι λέγαμε, χθες κάθε μέρα και πιο ζεστά και δεν ξέρεις και τι μπουφάν να βάλεις. Αρχίζουμε να αποχωριζόμαστε τα χειμωνιάτικα, νομίζω, σιγά σιγά. Είναι η Paris in my baby, ήταν οι Rolling Stones και αυτή η ατμόσφαιρα έξω σε βοηθάει να βάλεις το μυαλό να ταξιδέψει. Μπορεί να φτάσει και μέχρι το Λονδίνο, λοιπόν, γιατί εκεί σας στέλνει η μοναδική εμπειρία, το Pepper Experience. Από τον Pepper 966 και το Βλασόπουλο Travel, ένα ταξίδι για δύο άτομα για τέσσερις ημέρες, για το live του Harry Styles τον Ιούνιο στο Λονδίνο. Και σας θυμίζω ότι αν έχετε σημειώσει το Pepper Password, πρέπει να το συμπληρώσετε στη συμμετοχή σας στη φόρουμ που θα βρείτε στο website μας. 6 το πρωί, 8, 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Καθημερινά και τα Σαββατοκύριακα ακούτε το Pepper Password και είναι η διαδρομή που ακολουθείτε συνέχεια για να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής και να μπείτε στην κλήρωση που θα γίνει 15 Μαΐου στο πρωινό Pepper 6 με 10 με το Σοδρή Βαμβακάρη και τα Κιγιανού. Εδώ είμαστε και σήμερα με τη μουσική μας, ο Κοσμάς Δεβελέγκας κοντά σας. Κατά απόγευμα παρέα, 4 με 6, Νακή Φλόρενς με το αγαπημένο My Love.

Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make

0: Ρεγκεμπίτ ίσον παραλία. One love. Και ποιος καλύτερος έτσι από το να εκφράσει αυτόν τον ήχο της παραλίας από τον θρυλικό Bob Marley με τους Wailers εδώ. Είναι ο Πέπερ Σεντεξ και πάμε και σε ένα προθυμικό μήνυμα. Όποιος ξέρει ότι η εβδομάδα χωρίς ψάρι δεν γίνεται, ξέρει και που θα το βρει φρέσκο-φρέσκο στα Lidl. Φρέσκα ψάρια που εκτρέφονται στις ελληνικές θάλασσες από επιλεγμένα ιχθυοτροφία και είναι εγγυημένα από τη Βέλτια. Χάρη και στην ασφαλή μεταφορά τους, έρχονται δίπλα σας ολόφρεσκα από τη θάλασσα κατευθείαν στο πιάτο σας. Και τώρα με το Daymar Rewards Coupons, νιώθετε πως έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Με 20% έκπτωση στο About You για αγορές με τα Daymar Rewards Coupons ή ακόμα για να το γιορτάσετε το βράδυ, μπορείτε να παραγγείλετε το αγαπημένο σας φαγητό ξανά από τα Daymar Rewards Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Μπείτε στο MyDay στην ενότητα Daymar Rewards Coupons για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές. Λοιπόν, σας θυμίσω το Viber μας για τα μηνύματά σας. Όπου και αν βρίσκεστε, μπορείτε να μας στείλετε μήνυμα με text αλλά και βίντεο, ήχο, τη μουσική σας, ό,τι θέλετε, μπορείτε να τραγουδήσετε κιόλας. Λοιπόν, 6973-966-966 το Viber του Pepper.
1: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6. Pepper Church Sessions, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96.6.
3: Pepper 96.6.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
2: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
1: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
2: Φυσικά, BioClima.
3: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
4: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχει πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβει να χαρεί το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
10: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
11: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
12: Πού πέρασες?
11: Στο μεταπτυχιακό!
12: Α, μπράβο παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα...
11: Τσιλ, μαμά, πήρα υποτροφία, Hellenic Energy.
13: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
14: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
15: Οχ!
14: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
16: Add some Hooverphonic to your life.

0: την ωραίο τέμπο αυτό το απόγευμα της Τρίτης στο Talking in Your Sleep. Οι Projections με την Tamara Lee στα φωνητικά, είναι ο Pepper 96 και 6 και ετοιμαζόμαστε για ένα ακόμα ατμοσφαιρικό Pepper Church Session από τον Pepper 96 και 6 την ερχόμενη Δευτέρα 11 Μαΐου, 8.30 το βράδυ, η Θεοδοσία Τσάτσου με την πολύ ιδιαίτερη φωνή της που δεν υπακούει σε ταμπέλες και ερμηνεύει πραγματικά εξαιρετικά πολλά διαφορετικά μουσικά είδη. Έρχεται στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου στο κέντρο της πόλης. Η είσοδος όπως πάντα είναι με δωρεάν προσκλήσεις που διεκδικείται με τη φόρμα συμμετοχής πληρώνοντας τη φόρμα που θα βρείτε στο website μας pepper966.gr. Και πάμε σε ένα προθετικό μήνυμα. Όποιος ξέρει τι σημαίνει barbecue για τους φίλους με μπριζόλες, ξέρει και που θα τις βρει. Γι' αυτό έρχεστε στα Lidl, γιατί ξέρετε ότι θα βρείτε φρέσκο κρέας 100% εγγυημένο, αφού ελέγχεται συνεχώς και μάλιστα από τη Βέλτια. Ακόμα έρχεται σε ασφαλή συσκευασία για να μην χάνει ούτε τη διατροφική του αξία, ούτε τη γεύση του. Σας θυμίζω για τα μηνύματά σας στο website μας, στο chat κάτω δεξιά, στο morepepper966.gr.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles Live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96 και 6.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Πολύ ωραίο μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ωραίο meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
6: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
7: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
8: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια.

0: έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
2: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί.
1: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
2: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
1: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
2: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
1: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω.
2: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει.
3: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
5: Μισό.
4: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
5: Μισό.
4: Πάλι μισό.
5: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
7: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκτόσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

0: Αυστραλίας, El Corazón, είναι ο Peppers and the Eggs εδώ μαζί κάθε απόγευμα 4 με 6. Είπαμε και σε ένα προθετικό μήνυμα, όποιος λατρεύει τα γαλακτοκομικά με γεύση Ελλάδας, ξέρει που θα τα βρει. Τα Lidl στηρίζουν την εγχώρια παραγωγή και προσφέρουν μια εντυπωσιακή ποικιλία από γαλακτοκομικά υψηλής ποιότητας για κάθε διατροφική ανάγκη και προτίμηση, από παραδοσιακά προϊόντα μέχρι βιολογικά και high protein. Ό,τι θέλεις θα το βρεις στα Lidl, ελληνικό, εγγυημένο και με γεύση για βραβείο. Λοιπόν, πάρα πολύ κίνηση σήμερα από νωρίς. Δεν ξέρω, μας έχει πιάσει και λίγο αυτός ο καινούριος καιρός, έτσι θέλουμε να απολαύσουμε τις διαδρομές. Θέλει λίγη υπομονή να κυκλοφορεί στους δρόμους. Με όλες τις συνθήκες πάντως, εδώ είμαστε παρέα σε όλες τις βόλτες σας και τις διαδρομές σας. Είναι ο Peppers 66.
1: Γεια σας, Peppers. Είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα, 11 Μαΐου, σας περιμένω στο Pepper Church Session, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6. Pepper Church Sessions, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96.6.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Ελληνικός φυσικός χυμός πορτοκάλι, 1 λίτρο, 20% φθηνότερα, 1,34. Ελιές πράσινες γεμιστές με κόκκινη πιπεριά, 400 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,29. Και Κάσιους 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα, 2,05 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας στο Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Είδα ένα περίεργο όνειρο σήμερα το πρωί. Πέθαινα, λέει, και πάνω στο σώμα μου χάραζε η αυγή. Αντιγόνη, του Ζάνα Νούιγ. Σκηνοθεσία Γιώργος Κουτλής. Μια παράσταση για την ανάγκη αντίστασης απέναντι στον κινησμό και σε κάθε τι που τσακίζει την πίστη, τα όνειρα και στο τέλος την ανθρωπιά μας. Αντιγόνη. Από 2 Μαΐου στο Θέατρο Κιβωτός. Για 13 μόνο παραστάσεις. Εισιτήρια more.com και στα ταμεία του Θέατρου Gloria.
7: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
8: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
9: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο. Το μάστερ μπάνιο και το μάστερ καθιστικό.
10: Τα μάστερ χρώματα. Πού είναι?
11: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
12: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
13: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 €. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά. Σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
14: Ρωμαίος.
15: Ιουλιέτα.
14: Από του Μπόστ την Μπένα.
15: Έργο παλιό.
14: Ασύγχρονο.
15: Που αφορά και σένα.
14: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
15: Ρωμαίο Σακελαρίου.
14: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
15: Σε ρόλο παραμάνας.
14: Χωρίς καμιά ντροπή.

0: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
1: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
2: μαθήματος. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ. Add some James to your life.

0: Less Than Zero από τον The Weeknd, ο οποίος φαίνεται ότι έχει κολλήσει τελευταία με τα ιαπωνικά role playing video games και παίζει Persona 5 Royal και μάλιστα ανεβάζει stories με τις εξελίξεις στο παιχνίδι σε ένα δεύτερο λογαριασμό του στο Instagram, το gene.hackwickerman, και οι fans παρακολουθούν κάθε βράδυ σαν να βλέπουν serial. Στο δρόμο για τις 6 και πριν σας αφήσω πάμε σε ένα προθετικό μήνυμα. Μετά το σεφ ήρθε η ώρα για πριγκιπάτο για τον Ολυμπιακό. Οι Ερυθρόλευκοι αντιμετωπίζουν την Μονακό στο τρίτο παιχνίδι της σειράς, στον playoff της Ευρωλίγκας, σε μια αναμέτρηση που μπορεί να κρίνει πολλά για την πρόκληση στο Final Four της Αθήνας. Την ίδια ώρα στο Champions League η Arsenal υποδέχεται την Ατλέτικο Μαδρίτης στη ρεβάνς του 1-1 με φόντο τον τελικό. Στην Betson το στοίχημα και το live casino έχουν άλλο νόημα όταν ξεκινάς με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betson, ένα στοίχημα κάνει διαφορά, ισχυρό και προϋποθέσεις, ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, σε λίγο έρχεται το Pepper Password. Να το σημειώσετε για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό μας που σας στέλνει για το Pepper Experience στο Λονδίνο με τον Harry Styles. Ο Κοσμάς The Velegas γίνει ακόμα απόγευμα παρέα σας εδώ μαζί όπως κάθε μέρα. 4 με 6 στον Pepper 96 και 6 ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο ο Χρήστος Παπαδάς. Τα λέμε αύριο στις 4. Καλή συνέχεια σε όλους.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles Live. Ο Pepper 96&6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96&6.
3: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς. Check. Όρεξη για τελείωτο headbanking. Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom. Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
9: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
10: Μήπως λεφτά.
9: Τα λες και λεφτά.
11: Coupons. Coupons.
10: Από πού ακούστηκε αυτό?
9: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου!
12: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brand έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
13: Στη ζούγκλα της πόλης κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio με εργοστασιακό κινητήρα by fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
14: Αποκτήστε τα by fuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Μάκβελ κάνει τη διαφορά. Μάκβελ μακαρόνια. Μάκβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
2: Pepper 96 και 6.

Airport και δείτε τον Harry Styles live στο Wembley. Pepper Experience. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις.

απόγευμα 3ης 5 Μαΐου. Καλησπέρα σε όλους, σωστά συντονισμένοι σε άλλο ένα απόγευμα στον Πεπε 96 και 6. Μέχρι τις 8 ζωντανά στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς και από το Feels Like I'm Falling In Love, τον Coldplay, σε ένα από τα πολύ πολύ αγαπημένα μας ενός συγκροτήματος που έχουμε ζήσει απίστευτες στιγμές στο κέντρο της πόλης, στο Σύνταγμα, όταν ο Tim Booth και η παρέα του έκαναν τους μουσικούς του δρόμου με τον Πεπε 96 και 6. Νομίζω ότι αυτό το ακούσαμε τότε στο Σύνταγμα και αναμένουμε να περιμένουμε πώς και πώς να ξαναζήσουμε αντίστοιχες στιγμές με συγκροτήματα και καλλιτέχνες στην καρδιά της πόλης. Σενιωρίτα James, καλησπέρα σε όλους. Pepper 96.gr για να ακούτε ζωντανά από παντού.

0: Hasta la vista mi amor στην ισπανική του εκδοχή. Το μυαλό κάνει ένα γρήγορο ταξίδι από την Ισπανία στην Αγγλία με αφορμή το Pepper Experience, γιατί πλησιάζουμε και στην κλήρωση στις 15 Μαΐου στο πρωινό Pepper με Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιαννότσο, που ακόμα τόσοι άλλους κάθε πρωί 6 με 10 για να ξεκινήσει ωραία ήρεμα πεπερικά η μέρα μας. Εκεί θα γίνει η κλήρωση. Μπαίνετε τώρα, μάλλον μπαίνετε όταν ακούτε το Pepper Password, στις 8 το πρωί, στις 10 το πρωί, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 λίγο πριν, αν το ακούσατε. Συμπληρώνετε το password στη φόρμα συμμετοχής, καταχωρείτε το password και βάζετε το όνομά σας στην κλήρωση και από εκεί και πέρα κάντε το κάνουμε όλη εικόνα. Harry Styles live στο Wembley και δύο Peppers βόλτες στο Λονδίνο. Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6. Pepper Church Sessions, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από τον Pepper 96.6. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Add some pepper to your life. Pepper. 96.6. Pepper.
4: Δεν είναι εδώ. Σε γκάτικη σου λέει μετά.
5: Τι έγινε, τι ψάχνεις?
4: Τις κάψουλες, θέλω να φτιάξω ένα καφέ. Πού είναι?
5: Ωραία ερώτηση.
4: Μη μου πεις ότι πάλι ξεμείναμε.
5: Μα νόμιζα το έχεις αναλάβει εσύ.
4: Πάλι εγώ.
6: Nespresso My Coffee Plan. Για να μην μείνεις ποτέ χωρίς τον αγαπημένο σου καφέ. Διάλεξε τις κάψουλες, όρισε τη συχνότητα παράδοσης και απόλαυσε μοναδικά δώρα. Ενεργοποίησέ το τώρα χωρίς δεσμεύσεις σε όλες τις Nespresso Boutique, μέσω site, app ή τηλεφωνικά. Nespresso My Coffee Plan.
7: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
8: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
9: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoelas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένας στους δύο κερδίζει, γιατί η μονή, οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχει πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβει να χαρεί το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα, ακούς τη φωνή της Λιδίας.
13: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
12: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
14: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι. Έχεις καφέ, μπαρ, θέατρο, σινεμά, παιδότοπο, φαν πάρκ και ψάχνεις μια νέα πηγή εσοδών? Ανέβασε κερδοφορία με ένα προϊόν με τεράστια αναγνώριση. Έλα στο δίκτυο της Pizza Fan, νούμερο 1 brand pizza στην Ελλάδα. Τώρα μπορείς να προσφέρεις ένα εξαιρετικό προϊόν χωρίς προετοιμασία. Τα Ιδονάκια, Κηφισό Soccer Club, Water Fan Park και τόσες άλλες επιχειρήσεις συμμετέχουν και κερδίζουν ήδη διπλά. Pizza Fan. Επικοινώνησε μαζί μας σήμερα.
15: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
3: Add some David Bowie to your life.

0: Τρίτη, σωστά συντονισμένη στον B56 και 6 ψυχραιμία στην κίνηση στα κλασικά σημεία στους δρόμους της πόλης. Δυναμώνουμε τον B56 και 6 και στο σωστό timing στο δρόμο της επιστροφής προς το σπίτι. Α, χαλαρώνουμε. Pepper96x.gr για να ακούτε ζωντανά από παντού και να τα λέμε και στο chat και να τα λέμε όπως τα λέμε και σήμερα και στο Viber του Pepper. Καλησπέρα σε όλους. Σε αυτό το ωραίο απόγευμα Τρίτης με την ωραία θερμοκρασία και τον ήλιο, και όσο πάει αυτό θα καλυτερεύει. Επιστροφή σε λίγο.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper96x.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life.
3: Pepper.
2: 96 και 6. Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41, στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
4: Πάλι κολλημένος αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
5: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
4: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
5: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
4: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
5: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
4: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
5: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
6: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone.

0: Στο House of Trends της Trendy All γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Μαμά, τα κατάφερα, πέρασα!
2: Πού πέρασες?
1: Στο μεταπτυχιακό!
2: Μπράβο, παιδί μου! Αλλά τα δίδακτρα!
1: Chill, μαμά! Πήρα υποτροφία! Hellenic Energy!
3: Μήπως η επόμενη υποτροφία μας γράφει το όνομά σου? Η Hellenic Energy σου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσεις τις σπουδές σου στην ενέργεια, την τεχνολογία, το περιβάλλον και την οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα και εξωτερικό και να γίνεις μέλος μιας διεθνούς alumni community. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
4: Και εκεί που όλα είναι τέλεια, ο μπαμπάς ψήνει, η μαμά κόβει σαλάτα, το παιδί παίζει αμέριμνο, ξαφνικά...
5: Οχ!
4: Οψ! Άουτς! Κάικες, κόπικες, γρατζουνίστικες, Οκτενισέπτ. Δρά άμεσα, εξασφαλίζει αντισηψία και προλαμβάνει τις μολύνσεις. Οκτενισέπτ, η πρώτη σου βοήθεια σε κάθε μικρό τραύμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
6: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
6: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
6: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
8: Ρωμαίος,
9: Ιουλιέτα,
8: από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό,
8: ασύγχρονο,
9: που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
9: Ρωμαίος Σακελαρίου,
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας,
8: χωρίς καμιά ντροπή,
9: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
9: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
8: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
9: τρεχάτε για να δείτε.
8: Σε πολιτείες και χωριά, με γέλιο να χαρείτε.
10: Ξύπνα, ξύπνα,
8: τι?
10: Ήρθε. Είναι απ' έξω!
8: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
10: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
11: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.

0: Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

τραγούδια που μας αρέσει να λέμε ότι παίρνουμε κρυφά από το αδερφάκι μας, τον Μέντα 88, που μας ουσιαστικά κυριολεκτικά μας χωρίζει ένα τζάμι. Βλέπουμε τώρα live τον Μέντα 88 στον B56 και 6 με την εκδοχή των Iman Baldi. Δεν θέλω πια να ξαναρθείς. Καλησπέρα σε όλους, λίγα λεπτά μετά τις 7, ζωντανά όπως κάθε μέρα και σήμερα στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς. Υπενθυμίζω ένα πολύ όμορφο ραντεβού που έχουμε για άλλο ένα Pepper Church Session τη Δευτέρα που μας έρχεται στις 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου, η Θεοδοσία Τσάτσου, σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96 και 6 μαζί με το Καμπάρι. Θα είμαστε εκεί, το εμβληματικό ιταλικό απεριτίφ που μας προσκαλεί να απολαύσουμε Καμπάρι Σπριτς και Καμπάρι Νεγκρόνι. Απολαμβάνουμε υπεύθυνα και όλοι ξέρουμε αυτόν τον ωραίο συνδυασμό που γίνεται εκεί ανάμεσα στο Pepper Church Session και το Καμπάρι. Τα λέμε εκεί, είσοδος αυστηρά και μόνο με προσκλήσεις. Τώρα συμπληρώνεται τη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr. Κλήρωση νικητών μετά στο τέλος της εκπομπής. Καλή επιτυχία σε όλους. Είσοδος μόνο με προσκλήσεις, αυστηρά και μόνο λόγω της χωρητικότητας της Αγγλικανικής Εκκλησίας του Αγίου Παύλου. Δευτέρα, 11 Μαΐου, με Θεοδοσία Τσάτσου σε ένα μοναδικό Pepper Church Session.

0: Tears Don't Cry από τα Pepper Classics με τους Cure, τους πολύ πολύ αγαπημένους μας Cure στο Pepper 96.6. Καλησπέρα σε όλους. Ζωντανά σε αυτό το απόγευμα Τρίτης μέχρι τις 8 στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς στο pepper96.6.gr. Δηλώνετε συμμετοχή. Στο τέλος της εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση για το Pepper Church Session με τη Θοδωσία Τσάτσου τη Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ. Εκεί θα είμαστε και μαζί φυσικά όπως όλα τα Pepper Church Sessions και με τη ΔΕΗ. Καλή επιτυχία σε όλους, προσκλήσεις σε εκπομπές του Pepper και είσοδος αυστηρά και μόνο με προσκλήσεις. Σε λίγο άλλος ένας πεπερικός καλλιτέχνης που είχαμε την τύχη να τον δούμε σε πολλές στιγμές μαζί με τον Pepper στην πόλη, Robbie Williams, Supreme.
1: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96.6. Pepper Church Sessions, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96.6 με την υποστήριξη του Καμπάρι. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Pepper 96.6.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
6: Coupons. Coupons.
5: Από πού ακούστηκε αυτό.
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
7: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
8: Από σήμερα, δύο νέες γεύσεις ελληνικού καφέ παίζουν δυνατά. Νέος Λουμίδης Παπαγάλος Έκαστος με γεύσεις φουντούκι με σοκολάτα και βανίλια. Ένας νέος κόσμος απόλαυσης μόνο για σένα. Ανακάλυψέ τον.
9: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
10: Και του έφρανε και τούτα, μπαμπά.
11: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία. Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
12: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
13: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
14: Άλλαξε τη ζωή σου αλλάζοντας τον ύπνο σου με την Κόκομαρτ. Από 1η έως και 16 Μαΐου με την αγορά στρώματος σου κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Γιατί ο ύπνος Κόκομαρτ φαίνεται.
15: Το ζήτησες.
16: Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
17: Δεν χρειάζονται λόγια όταν μιλάει η γεύση. Η μέθοδος αργής ξύνασης Macwell κάνει τη διαφορά. Mac. We'll be right back.
15: Μακβελ μακαρόνια.
17: Μακβελ. Τώρα μιλάει η γεύση.
18: Add some weekend to your life.

0: Αυτό ήταν για απόψε. Έρχεται σε πολύ πολύ ο Δημήτρης Λεμονίδης για τις δύο επόμενες ώρες, για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής Χρήστος Παπαδάς, όπως κάθε μέρα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα και τα πολύ καλά σας λόγια. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Καλό βράδυ.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles Live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
4: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Ας πούμε την αλήθεια. Ποιος θέλει να περιμένει τον Νοέμβριο για Black Friday? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο, η Άνοιξη φοράει τα καλά της και γίνεται Spring Black Friday. Boss, Polo Ralph Lauren, Pinko, Lacoste και δεκάδες brands έως μείον 50% μόνο για λίγες ημέρες στον απόλυτο fashion προορισμό των νοτίων προαστίων. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
8: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Πολύ ώρα μποτιλιάρισμα πριν το πολύ ώρα meeting, πολύ σύγχρονο στη δρόμη, πολύ τρέξιμο στη δουλειά, πολύ τρέξιμο και στο γυμναστήριο. Όταν μαζεύονται πολλά, πολυβιταμίνη Multiguard ADR από τη Lamberts. Για πολύ άσχολους, πολύ μήχανους, για πολύ ενέργεια και τόνωση. Ένας μοναδικός συνδυασμός βιταμινών, μετάλλων, Q10 και Ginseng. Multiguard ADR από τη Lamberts. Νιώθεις καλύτερα. Μάθετε περισσότερα στο lamberts.gr. Θα το βρείτε στα φαρμακεία. Το παρόν δεν υποκαθιστά την πλήρη και ισορροπημένη διατροφή.
11: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του? Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Teleco. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Στη ζούγκλα της πόλης, κάθε επιλογή μετράει. Renault Captur και Clio. Με εργοστασιακό κινητήρα by Fuel. Επιλέξτε ανάμεσα σε βενζίνη ή LPG με το πάτημα ενός κουμπιού για να κινήσετε κάθε μέρα πιο έξυπνα και πιο οικονομικά. Με αυτονομία που φτάνει τα 1300 χιλιόμετρα.
13: Αποκτήστε τα Biofuel Renault Captur και Clio τώρα με δώρο τα καύσιμα ενός έτους. Γιατί το έξυπνο σήμερα είναι να έχεις επιλογές. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
15: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
16: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
17: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
16: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
18: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Ήρων. Αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

End of beginning μέσα από τα Pepper Fresh. Είναι ο Τζο ή Τζο Κέρι αλλιώς, όπως είναι το πραγματικό του όνομα. Για μας βέβαια, τους φανατικούς του Stranger Things, θα είναι πάντα ο Steve Harrington με το επικό μαλλί. Στα χνάρια του μάλιστα βαδίζει και ο Finn Wolfhard, ο Mike δηλαδή από τη σειρά, ο οποίος σε λίγο καιρό κυκλοφορεί και αυτός το προσωπικό του άλμπουμ. Κάπως έτσι σας υποδεχόμαστε απόψε λοιπόν. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στον Pepper 96.6. Μέχρι τις 10 θα πάμε παρέα, στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, ο Δημήτρης Λεμονίδης, και ο Μανού Τσάο έρχεται τώρα στον αέρα μας με έμπνευση από εκείνο το μαγικό Pepper Experience του προηγούμενου καλοκαιριού στη γαλλική εξοχή, και σε λίγο όλες οι λεπτομέρειες για αυτό του φετινού που έχει και Λονδίνο και Harry Styles Live.

0: some pepper to your life. Pepper 96.6.
1: Δεν μ' αρέσουν τα πάρτι, δεν έχω αυτό το κάτι του πάρτι άνιμα.
2: Είμαι η Billy Clark και ακούτε Pepper 96.6.

0: Don't you forget about me από του Simple Minds. Pepper 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδη στα ραδιοφωνά σας. Και την ερχόμενη Δευτέρα έχουμε το καθιερωμένο μας ραντεβού στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου και πάλι για να απολαύσουμε παρέα την αγαπημένη μας Θεοδοσία Τσάτσου στα Pepper Church Sessions, η οποία σε ολόκληρη την καριέρα της, είτε με τους Μπλε είτε στη σόλο διαδρομή της, έχει αποδείξει ότι είναι μια καλλιτέχνηδα που δεν μπαίνει ποτέ σε καλούπια. Η είσοδος όπως πάντα γίνεται αποκλειστικά με προσκλήσεις. Τις διεκδικείτε μέσα από το site μας pepper966.gr. Η κλήρωση γίνεται καθημερινά μετά από κάθε εκπομπή και η τυχερή θα ειδοποιηθείτε με email. Παρέα μας θα είναι και το καμπάρι με απολαυστικά καμπάρι σπριτς και καμπάρι νεγκρόνι. Απολαμβάνουμε υπεύθυνα πάντα. Και τα υπόλοιπα από κοντά, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ, Pepper Church Sessions με τη Θεοδοσία Τσάτσου. Πάμε να μας τα πικίδια.
1: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96 και 6 με την υποστήριξη του Καμπάρι. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Pepper 96 και 6.
4: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 300 προϊόντα βασικής ανάγκης για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας στον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Γι' αυτό παραμένουμε νούμερο 1 στη σχέση ποιότητας τιμής. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Και κάθε Τετάρτη ένα στους δύο κερδίζει γιατί η μονή. Οι ζυγοί λίγοντες είναι τυχεροί. Σε αυτή την κλήρωση το Λαϊκό Λαχείο μοιράζει μέχρι και 2 εκατομμύρια ευρώ. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ναι, έλα Γιώργο.
3: Έλα, λέ.
2: Μ' ακούς?
3: Σ' ακούω.
2: Ο μικρός.
3: Τι?
2: Είπε την πρώτη του λέξη.
3: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
2: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
3: Τι?
2: Είπε μπα.
3: Είπε μπαμά.
2: Όχι.
3: Είπε μπαμά το καμάρι μου.
2: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
3: Μπάλα?
2: Ναι.
3: Είπε μπάλα.
2: Είπε μπάλα.
3: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
4: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
5: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
6: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.
7: Για 18η χρονιά, το Athens International Tattoo Convention έρχεται πιο δυνατό από ποτέ. Με 450 κορυφαίους Έλληνες και ξένους καλλιτέχνες, εντυπωσιακά happenings και διαγωνισμούς τατουάζ από τις 11 το πρωί ως τις 11 το βράδυ. 15, 16 και 17 Μαΐου στο Ολυμπιακό Πόλο Φαλήρου στο γήπεδο Taekwondo. Τα μεγαλύτερα ονόματα στο χώρο του τατού συναντιούνται για ακόμα μια φορά. Μην χάσεις την πιο μεγάλη γιορτή για όλους τους tattoo lovers και όχι μόνο. Πληροφορίες και εισιτήρια στο www.athenstattooconvention.com.

0: Story, Μπρέβη, 16 πριν από τις 9, Τανάη και Αναλίσσα, Πέπερ 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στην παρέα σας. Και σε λίγο καιρό, ένας τυχερός ή μία τυχερή από εσάς θα βρίσκεται στο θρυλικό Wembley του Λονδίνου και τέτοια ώρα πάνω κάτω θα έχετε μπροστά σας τον Harry Styles να τραγουδάει και να οργώνει τη σκηνή σε ένα από τα μεγαλύτερα live της χρονιάς. Pepper Experience, με άλλα λόγια, 4 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για 2 άτομα από το Βλασόπουλος Travel. Το μόνο που πρέπει να κάνετε εσείς είναι να καταχωρήσετε το Pepper Password στο pepper966.gr που το ακούτε καθημερινά εδώ, στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα και σιγά σιγά μετράτε αντίστροφα για την κλήρωση που θα γίνει Παρασκευή 15 Μαΐου εδώ στο πρωινό Pepper με τους Θοδωρή Μπαμπακάρη και Τάκη Γιαννούτσο που ακούμε καθημερινά 6 με 10. Καλή επιτυχία.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life.
3: Pepper 96.6. Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons, coupons.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
8: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 8.600.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το υπήγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
11: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
10: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν?
11: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει?
10: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω?
11: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
10: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
11: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
12: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodium. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
13: Γιώργος Λάνθιμος. Photographs. Μια φωτογραφική έκθεση από τον διεθνώς καταξιωμένο σκηνοθέτη για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Φωτογραφίες από τη Βουγονία, το Poor Things και τις ιστορίες καλοσύνης. Φωτογραφίες της Ελλάδας. Φωτογραφίες του Γιώργου Λάνθιμου. Από 7 Μαρτίου στο μείον 1 της Στέγης. Εικόνες που γεννήθηκαν μέσα και έξω από το κινηματογραφικό του σύμπαν στη Στέγη. Γιώργος Λάνθιμος. Photographs. Εισιτήρια στο onassis.org.
4: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
14: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma, στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλής 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
15: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

αγαπημένη μας James μέσα από τα Pepper Classics, απόλυτα ταιριαστό και στο απόψινο βράδυ που είμαστε στις αρχές της εβδομάδας ακόμα, ειδικά με αυτόν τον ανοιξιάτικο καιρό εκεί έξω που σου παίρνει το μυαλό πραγματικά. Το θέλει βέβαια τον μπουφάν του τώρα, είναι αυτή η εποχή της ενδυματολογικής ήχησης που πραγματικά δεν ξέρεις πώς να ντυθείς. Getting away with it, λιγάκι μετά τις 9, είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον Pepper 96.6. Χρόνια πολλά στην Ειρήνη που γιορτάζει σήμερα, ό,τι καλύτερο εύχομαι. Είμαι ο Δημήτρης Λεμονίδης και θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 10 και απόψε και από τα Pepper Classics στα Pepper Fresh τώρα. Από εχθές έχουν ανέβει και τα καινούργια του μήνα στο pepper966.gr. Εδώ ο Derek Fine από την Καλιφόρνια με το Sun. Για πάμε. Pepper.

0: Νάτι και Γιουτού, οι οποίοι μας έδωσαν δύο EP με ακυκλοφόρητα κομμάτια του σε αυτόν τον καιρό, κρατώντας μας σε γρήγορση έτσι μέχρι να έρθει και το ολοκαινούριο άλμπουμ τους κάποια στιγμή μέσα στη χρονιά. I still haven't found what I'm looking for εδώ στον Pepper 96.6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Και σε λίγο έρχεται η λατρεμένη μας Florence, η οποία μάγεψε και την Αμερική αυτές τις ημέρες στα live της και ετοιμάζεται για την Ευρώπη σιγά σιγά, εκεί που θα βρεθεί και η νικήτρια του προηγούμενου Pepper Experience για να την απολαύσει ζωντανά στο Μιλάνο.
1: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96 και 6 με την υποστήριξη του Καμπάρι. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
4: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Add some Billie Eilish to your life.

από τα πιο αγαπημένα κεφάλαια του Pepper Experience, ο Teddy Swims, από τα πρώτα κιόλας που είχαμε φτιάξει, θυμάμαι. Μην ξεχνάτε και αυτό που τρέχει τώρα, 4 ημέρες στο Λονδίνο το καλοκαίρι, με όλα τα έξοδα πληρωμένα για 2 άτομα από το Βλασόπουλο Travel, για να δείτε

0: απολαύσετε live τον Harry Styles στο Wembley. Μαθαίνετε το Pepper Password λοιπόν, που παίζει καθημερινά εδώ στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε στο pepper966.gr και την επόμενη Παρασκευή, 15 του μήνα, συντονίζεστε στο πρωινό Pepper 6 με 10 με τους Θοδωρή Βαμβακάρη και Τάκη Γιάννουτσο για την κλήρωση. Προς το παρόν, κάπου εδώ λέμε καληνύχτα εμείς, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο και πάλι στην ώρα μας, 8 με 10, εδώ στον Pepper 96.6. Κώστας Παπαζέτης ακολουθεί, μείνετε συντονισμένοι, από τον Δημήτρη Λεμονίδη να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τρίτης. Γεια χαρά!
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Experience.
1: Harry Styles Live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Vlasopoulos Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6. Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
3: Εισιτήρια για τους Metallica στη συναυλία της χρονιάς? Check. Όρεξη για τελείωτο headbanging? Check. Απίστευτα δώρα από την Κοσμοτέ Telecom? Check. Η Κοσμοτέ Telecom, αποκλειστικός χορηγός της συναυλίας των Metallica, σε περιμένει στο ΆΚΑ στις 9 Μαΐου για να απογειώσει την εμπειρία σου. Επισκέψου το booth της και διεκδίκησε μοναδικά δώρα για να ζήσεις την απόλυτη μουσική εμπειρία. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπίρι-μπίρι νερό, μπίρι-μπίρι έντονη άσκηση, μπίρι-μπίρι αφυδάτωση, μπουρουμπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρουμπούρου αντοχή, μπίρι-μπίρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κρατά μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις: λεμόνι, πορτοκάλι και ράσπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
6: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Μπρόνκο στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
7: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

15η νύχτα του Μάη, νύχτα Τρίτης. Καλησπέρα σας στον Πέπερ στους 96.6. Νυχτερινή βάρδια, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Το κάνουμε καθημερινά, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Μια βραδιά που θυμίζει άνοιξη, μια βραδιά που είναι ό,τι πρέπει για να ακούσουμε μουσικές, να συζητήσουμε εδώ τα διάφορα Met Gala, διάφορα σινεμαδίστικα, αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο, αυτά που σας απασχολούν. Υπάρχει το chat του Pepper, βέβαια, αυτή είναι η επικοινωνία μας. www.pepper966.gr. Erase and Rewind. Αυτή είναι η Cardigans. Τι ωραίο κομμάτι.

0: από τα ωραιότερα τραγούδια του Μπαρτ Μπακαρά, το τραγούδισε βέβαια η Αρίθα Φράγκλιν, η βασίλισσα της Soul, Peppers του 96 και 6, νύχτα Τρίτης, 5 του Μάη, και έχουμε καινούργιο Pepper Church Session και έχουμε μια φωνή τόσο αγαπημένη. Φιλοξενούμε σε μια σε ένα ατμοσφαιρικό live τη Θεοδοσία Τσάτσου, την αγαπήσαμε με τους Μπλε, την αγαπάμε έτσι και αλλιώς, μια περσόνα της μουσικής βιομηχανίας, στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Για προσκλήσεις βέβαια στο site του Pepper, να σας πω ότι μόλις φτάσετε στην Αγγλικανική Εκκλησία στις 8:30 θα σας υποδεχτούν οι άνθρωποι του Καμπάρι, θα σας προσφέρουν ένα καμπάρι κοκτέιλ, καμπάρι σπρίτσι, καμπάρι νεγκρόνι, θα το απολαύσετε υπεύθυνα και θα περάσετε μια μοναδική βραδιά. Επειδή έχει βουήξει το κινητό μου, βρες μου μια πρόσκληση, δεν μπορώ να βοηθήσω κανέναν, το δηλώνω με ευθαρσός. Παίχτε την τύχη σας στο site του Pepper, 142-143 άνθρωποι θα είστε μέσα.
1: Γεια σας Peppers, είμαι η Θεοδοσία Τσάτσου. Τη Δευτέρα 11 Μαΐου σας περιμένω στο Pepper Church Session στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου.
2: Η Θεοδοσία Τσάτσου σε μια βραδιά αποκλειστικά για τους ακροατές του Pepper 96 και 6. Pepper Church Sessions, Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8:30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96 και 6 με την υποστήριξη του Καμπάρι. Απολαύστε υπεύθυνα.
3: Add some pepper to your life. Pepper 96 και 6.
4: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
5: Αχα.
4: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
5: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
4: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Αυτός είναι ο καινούριος Harry Styles, American Girls, ένα τραγούδι που το έγραψε γιατί οι τρεις κολλητοί του φίλοι σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα παντρεύτηκαν Αμερικάνες και κάπως του είχε έρθει του Harry Styles. Είμαι βέβαιος ότι διαφωνεί, βεβαιότατος, έχει αυτό το λίγο έτσι, το σοβινισμό του Άγγλου ο Harry Styles. Παρόλα αυτά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κάνει πολύ μεγάλο γκέλ στη μουσική, έχει 4 προσωπικά άλμπουμ τα οποία θα παρουσιάσει στο tour που ξεκινάει αυτές τις μέρες, και βέβαια ένα σημείο από σας σε μια μοναδική Pepper Experience θα βρεθεί στο Wembley με 2 μαγικά χαρτάκια, με το αγαπημένο πρόσωπο δηλαδή, για να παρακολουθήσει ζωντανά τον Harry Styles. 4 μέρες στο Λονδίνο, όλα τα έξοδα πληρωμένα, μια μοναδική εμπειρία. Μπαίνετε στο site του Pepper για να βρείτε τη φόρμα συμμετοχής. Όμως πρέπει πρώτα να ακούτε στις 6, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4 και στις 6 το απόγευμα τα διαφορετικά password. Με αυτά ανοίγει η φόρμα συμμετοχής. Όσες περισσότερες συμμετοχές κάνετε, τόσες περισσότερες οι πιθανότητες να κερδίσετε.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα.
2: Pepper Experience.
1: Harry Styles live. Ο Pepper 96.6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6.
3: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
4: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. Παρασκευή 8 Μαΐου στις 9 το βράδυ, στο Bronco στη Νέα Ερυθρέα και στο Juan Rodriguez Bar στο κέντρο της Αθήνας. Και στις 10 το βράδυ στο 7 Jokers Βουλή 7. Σάββατο 9 Μαΐου στις 8 το βράδυ στην Αρπαρόριζα στο Παγκράτη. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor. Απολαύστε υπεύθυνα.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Add some pepper to your life.
6: Pepper.
2: Pepper. 96 και 6.

Love Me or Die, κλασικό Peppers του 96 και 6, νύχτα Τρίτης. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Έχει ανάψει εδώ στο chat η κουβέντα. Τα έχουμε κάνει λίγο αχταρμά. Το λέω σε εσάς. Άλλο στέλνει μηνύματα για τον Πατριάρχη που μίλησε σήμερα στη Βουλή. Άλλοι μεγάλοι, έτσι βλέπω, μεγάλος θυμός για τους έχοντες. Και στην Αμερική, εκεί να δείτε τι έγινε. Στο, φαντάζομαι, διαβάσατε στο Twitter. Τους περάσανε γενναίες 14, γιατί έχει ακριβήνει πάρα πολύ η ζωή στην Αμερική, κυρίως στη Νέα Υόρκη, που είναι δυσβάσταχτα μερικά κόστη, και βέβαια και για την ακρίβεια στη χώρα μας εδώ βλέπω μεγάλες ανησυχίες, τέλος πάντων ψυχραιμία και όχι χαρακτηρισμοί. Μια εκπομπή κάνουμε. Αυτός είναι ο Teddy Swims και ένα από τα ωραία του κομμάτια, το The Door.

Δευτέρα 11 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στην Αγγλικανική Εκκλησία του Αγίου Παύλου. Κερδίστε προσκλήσεις από το Pepper 96.6. Add some Daft Punk to your life.

0: Tracy Chapman έχει αφήσει πια τη μουσική και είναι ακτιβίστρια, αλλά έχει αφήσει πίσω της παρακαταθήκη με πολύ ωραία τραγούδια σαν αυτό εδώ, For My Lover, Peppers του 96 και 6. Να σας πω ότι από τις 16 έως τις 19 Μαΐου στην Αθήνα θα είναι η σπουδαία ηθοποιός και ανατρεπτική περσόνα, θα έλεγα εγώ, η Tilda Swinton, στα πλαίσια της έκθεσης που διοργανώνει η στέγη με τίτλο Tilda Swinton Ongoing. Μάλιστα θα είναι μαζί της ο επιμελητής μόδας Ολιβιέ Σαγιάρ, γιατί στις performances στο Nassis Ready για πολύ περιορισμένο κοινό θα παρουσιάσει ένα μέρος της προσωπικής της γκαρνταρόμπας, η οποία περιλαμβάνει ρούχα που φορούσαν οι πρόγονοί της, παρακαλώ, και βέβαια αμέτρητα κοστούμια που έχει φορέσει σε ταινίες αλλά και σε αυτές τις εκδηλώσεις που τη φωτογραφίζουν χωρίς σταματημό. 16 με 19 Μαΐου, περισσότερα στο nas.org. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Για τις δύο προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης. Αύριο το βράδυ στις 10 ακριβώς θα είμαι εδώ. Καλή συνέχεια στη νύχτα σας.
1: Θέλεις να δεις τον Harry Styles live? Να είσαι εκεί, στο Wembley, τη στιγμή που θα σβήσουν τα φώτα. Pepper Experience. Harry Styles live. Ο Pepper 96 και 6 σε στέλνει στο Λονδίνο για μια εμπειρία που δεν τη βλέπεις, τη ζεις. 4 ημέρες για 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλου Travel. Αεροπορικά, διαμονή, όλα τα έξοδα πληρωμένα και εισιτήρια για τη συναυλία. Για να μπει στην κλήρωση, άκου το Pepper Password κάθε μέρα. Από Δευτέρα ως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησε το password στη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Add some Harry Styles to your life. Pepper 96.6.
3: Για life coach, chef, babysitter, ταξί, detective, σύμβουλο επιχειρήσεων, εξολοθρευτή εντόμων, οικογενειακό γιατρό και γενικά για όλα, ξέρουμε. Θα καλέσεις τη μαμά σου. 11888 για όλα. Χρόνια πολλά στο μεγαλύτερο ανταγωνιστή μας.
4: Be in Athens with the spirit of London. Το Be Theater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Παρασκευή 15 Μαΐου στο Άλσος Ηλυσίων με τους Tropical και Σάββατο 16 Μαΐου στο Θέατρο Δώρα Στράτου μαζί με τους Deer Island. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Be Theater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Be Theater.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.

Τη μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Pepper 96 και 6.

0: 6 και 6.
1: Έλα μαμά, δεν θέλω να πάω να γράψω αύριο. Θα μηδενιστώ, δεν υπάρχει περίπτωση. Ζαλίζομαι και δεν μπορώ να τα μάθω. Είναι 115 σελίδες και είμαι στην 25.
0: 115-25. Στην πίεση των σχολικών επιδόσεων των εφήβων, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί.